0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova Radio News.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
0: Νόβα 931.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
13: Με την υποστήριξη του Nova 931.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Της Λίμας στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ.
24: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
26: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια υπηρετικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε τους αγγέλους εκεί που πρέπει να είναι και εμείς προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα. Εκτάκτως σήμερα παρέα μέχρι και τις 9 εδώ στον Sky 100,3. Ο Άρης ταλαιπωρείται, ένα μικρό προβληματάκι, θα είναι όλα καλά για την αυριανή ημέρα νομίζω. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε παρέα έως και τις 9, αμέσως μετά τις 9 εδώ ο κύριος Σπύρος Μάλης και μετά κανονικά το πρόγραμμα του Sky 100,3 όπως το ξέρετε και με το καλοκαίρι το οποίο τρέχει. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πράγματα και οικονομίας και πολιτικής και καθημερινότητας για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να σας απασχολούν και σας. Καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί αυτή την περίοδο κυρίως η ζέστη, αλλά θα κάνουμε υπομονή εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα. Βλέπω πρωί-πρωί με στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από περίπου 3 τέταρτα, θερμοκρασίες 24 βαθμούς η Θεσσαλονίκη, 21 στην Καλαμάτα, 26 στη Λίμνο, 22 στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στο Λεκανοπέδιο 28 η Ραφίνα και ο Βενιζέλος, 30 στα νότια προάστια εδώ που είμαστε εμείς. Για να ξαναγυρίζω πάλι στην χώρα, στη γενικότερα 28 πρωί πρωί στο Ηράκλειο και τα Χανιά, 26 στην Κάρπαθο και την Κάσο με αέρα. Εκεί είπαμε δεν αλλάζει το σύστημα αυτό, αέρας. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή, ξαναλέω, και σήμερα που είναι Τρίτη και αύριο που είναι Τετάρτη, για να αλλάξουν τα πράγματα, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα από την Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια υποχώρηση σχεδόν 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Ο Πέτρος εδώ που κάνει και παράπονα σχετικά με τα πάνελ. Το είδα το μήνυμά σου νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή έρχονται και πάρα πολλά, κάποια στιγμή χάνονται κάποια πράγματα. Καλημέρα στο. Θα το κουβεντιάσουμε και το θέμα αυτό με τα ηλεκτρικά πάνελ στις, πώς το λένε, στα μπαλκόνια. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πού βρισκόμαστε γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Πάνος μου λέει ότι η δήμαρχος που έβγαλες νωρίτερα ήταν πολύ μαλακή όσον αφορά το τεράστιο θέμα του λιμανιού. Οι απαντήσεις που έδωσε η δήμαρχος, δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα αυτό, αγαπητέ Πάνο. Καλημέρα. Ο Γιάννης μου λέει πότε θα έχει αστική συγκοινωνία η Ραφίνα. Νομίζω ότι έχει αστικό λεωφορείο μέχρι το Πεύκο που λέγαμε εμείς. Δηλαδή λίγο πιο έξω, δεν πάει στο λιμάνι η αστική συγκοινωνία, αν δεν κάνω λάθος από αυτά τα οποία μαθαίνω έτσι κι αλλιώς. Βλέπω αρκετά μηνύματα για τα υδροπλάνα. Την Κυριακή που θα κάνουμε πάλι παρέα, 10 με 12, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχω στα χέρια μου, θα την κάνουμε την κουβέντα για τα υδροπλάνα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μια, κατά την άποψή μου, πολύ υπονεμένη ιστορία και με τα υδατοδρόμια, έτσι, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικότερα για το πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, στην παρέα μας πρωί-πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιας και τώρα, επειδή εσείς έχετε μπλακεί και με το Υπουργείο Οικονομικών στο παρελθόν και έχετε πλούσια εμπειρία, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα υδροπλάνα, τι θυμάστε, πού βρισκόμαστε, δηλαδή είναι μια ιστορία που την κουβεντιάζουμε καμιά δεκαετία, 15 χρόνια, με επενδυτές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, με πολλά συναρμόδια υπουργεία τα οποία εμπλεκόντουσαν για να δοθούν οι σχετικές άδειες. Έχουμε κανένα νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Ναι, δείτε, η χώρα έχει ασχοληθεί επί χρόνια διάφορες κυβερνήσεις με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή έτυχε να περάσω από το Υπουργείο Μεταφορών δύο φορές, αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο φορές, θέλω να σας πω ότι ήδη από το 2014-2013 είχα ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να μας δώσουν μια λίστα με όλες τις εκκρεμότητες που κατά την άποψή τους υπήρχαν, mm-hmm. και σας πληροφορώ και το υπογράφω, έτσι, ότι ό,τι μας ζήτησαν εκείνη την περίοδο, ανεξαιρέτως το ικανοποίησαμε, προκειμένου να πετάξουν τα αεροπλάνα.
0: Άρα,
1: τα υδροπλάνα.
0: Ναι, άρα,
1: νομίζω είναι δική τους ευθύνη. Mm-hmm. Το λέω τελείως ξεκάθαρα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα αναθέσει σε μία σύμβουλό μου. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είναι μια ιστορία που με έχει απασχολήσει πολλά χρόνια.
0: Μια ιστορία,
1: διότι, να σας το πω και διαφορετικά για όσους δεν πείθονται. Η χώρα έχει οργανώσει το σύστημα της ακτοπλοείας της με ένα ικανοποιητικό τρόπο. Έχει οργανώσει το σύστημα της αεροπλοείας με ένα ικανό τρόπο και καλύπτουμε τα νησιά, τα μικρά του Αιγαίου κτλ. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη πια που να μπορεί να ρυθμίσει το θέμα των υδροπλάνων. Έχει να κάνει με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και το πόσο οι ίδιοι πράγματι θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το θέμα. Είναι σωστά οργανωμένοι.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα που να σας πω την αλήθεια, το βλέπω σήμερα στον τύπο και θέλω και την άποψή σας. Ξαναλέω, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια είδηση που λέει ότι το δημόσιο οφείλει στις επιχειρήσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είτε είναι νοσοκομεία, είτε οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ξέρετε τα, δεν χρειάζεται από πριν.
1: Προμήθειες υγείας είναι βασικά. Είναι παλιότερα το θέμα ήταν πολύ πολύ εντονότερο. Όταν λέω παλιότερα εννοώ και πριν από 4-5 χρόνια ακόμα. Γιατί εκεί μέσα στα οφειλόμενα ήταν και οι συντάξεις οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί. Το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε, το αφορούσε όπως ξέρετε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι επίσης ένα θέμα που κατά σύμπτωση έτυχε να ασχοληθώ προσωπικά, όπως θυμάστε και φαντάζομαι θυμούνται σε αυτή την περίπτωση και οι ακροατές σας. Τώρα, εδώ με τα νοσοκομεία έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, πολύ σοβαρή, με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς υπήρχε διαχρονικά μια καθυστέρηση στην μηχανοργάνωση των νοσοκομείων. Ξαναλέω, γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το θέμα και πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε μια ακόμα πιο σημαντική πρόοδο και στο ζήτημα αυτό. Πάντως, οι οφειλές δεν είναι προς ιδιώτες απλούς, ξέρετε, του της καθημερινότητας, όπως λέμε καμιά φορά. Είναι σε προμηθευτές νοσοκομείων. Δεν σημαίνει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να είναι εντάξει το δημόσιο.
0: Γιατί
1: θυμίζω, παρεξηγηθώ.
0: Προφανώς, αντιπρόεδρε, θυμίζω ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του στην εφορία.
1: Γιατί και αυτές έχουν συνέχεια έτσι θέματα με τους εργαζομένους.
0: Ακριβώς. Είναι αλυσίδα όλα αυτά τα θέματα. Πάμε παρακάτω. Επειδή προφανώς και εσείς βλέπετε ότι ξαναμένουμε σε περίεργους δρόμους με αφορμή τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνης πολίτης είναι η ακρίβεια. Το ακούω και από τον Πρωθυπουργό που το αναφέρει κάθε φορά, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις κλπ. Ένα θέμα λοιπόν που έρχεται τώρα για συζήτηση είναι οι μειώσεις των τιμών στα προϊόντα από τα τέλη Αυγούστου για 2 ή 3 μήνες, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα αντιμετωπιστεί, τι γίνεται με τα καύσιμα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, μπορεί η πολιτεία να συνδράμει με κάποιον τρόπο, γιατί η κίνηση που έκανε μέσω των δηληστηρίων είναι μεν, αλλά δεν φαίνεται.
1: Είναι 2 θέματα, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα προϊόντα αυτά που αγοράζει κανείς στα σούπερ μάρκετ, χωριστά θέματα, συνδεόμενα μεταξύ τους, διότι το κόστος των καυσίμων επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το κόστος των
0: τροφίμων
1: ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε μια σειρά από έκτακτα μέτρα την άνοιξη όταν είχαμε σε εξέλιξη τον πόλεμο. Κατόπιν υπήρξε αποκλιμάκωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, και εκ νέου ανάφλεξη. Τώρα, τα μέτρα, αυτά που αφορούσαν σε τυχόν εσχροκέρδια ως προς το πλαφόν, είχαν αρθεί, ήρθησαν στο τέλος Ιουνίου, και παράλληλα συμφωνήθηκε. Υπήρξε μια συναντήληψη γιατί ο καθένας λειτουργεί με βάση τις δικές του προτεραιότητες και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Με την βιομηχανία τροφίμων έγιναν συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια συγκράτησης της οποίας τα αποτελέσματα θα φανούν από το Σεπτέμβριο ξεκινώντας, και μιλάμε για ένα χρονικό περιθώριο συγκράτησης ενώ των τιμών από 2 έως 4 μήνες, το οποίο θα είναι το ύψος της όποιας συγκράτησης θα φανεί στην πράξη και από τα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου. Και όσον αφορά στα καύσιμα, είχαμε, όπως ξέρετε, μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου Brent, καταστροφή δηληστηρίων στον κόλπο πολλών και μετά πάρα πολλών επίσης δηληστηρίων στη Ρωσία, έτσι ώστε τελικά οδηγηθήκαμε διεθνώς, σίγουρα στην ευρύτερη περιοχή μας, σε αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Γι' αυτό υπήρξε και μια προσφορά από τα δηληστήρια που είπε η κυβέρνηση στα δηληστήρια να τη χρησιμοποιήσουν την προσφορά αυτή προκειμένου να πέσουν κατά 10 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου και οι τιμές της βενζίνης και 5 λεπτά οι τιμές του ντίζελ. Πριν προχωρήσουν καλά-καλά τα δηληστήρια προς αυτήν την κατεύθυνση, είχαμε τη νέα κλιμάκωση στον κόλπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στον κόλπο, είναι ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση από την πλευρά των δηληστηρίων και της κυβέρνησης, σήμερα, τώρα που μιλάμε, η τιμή της βενζίνης θα τη βλέπουμε 10 λεπτά ακριβότερη.
0: Ακριβά και 5 το πετρέλαιο.
1: Και 5, και 5 το πετρέλαιο.
0: Ναι, υπάρχει...
1: Παρακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα,
0: ναι,
1: και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Είναι νωρίς να σας πω κάτι διαφορετικό, γιατί ναι, αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Υπάρχει...
1: και κυριολεκτό. Και ναι, κυριολεκτό.
0: Το κατάλαβα αυτό που λέτε, αλλά λέω, υπάρχει στη σκέψη ότι αν αυτό το πράγμα κλιμακωθεί, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να εφαρμόσει πάλι έκτακτα μέτρα τα οποία ουσιαστικά...
1: Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Ναι. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας.
0: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα και λίγο στα πολιτικά. Με αφορμή την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό. Να κάνουμε μια κουβέντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η πολιτική χρειά. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης. Ακούω την κυβέρνηση που λέει, ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει ότι κοίταξε να δεις 11 στελέχη αρχικά με αφορμή την συζήτηση που έγινε και από την δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διασύρθηκαν, του ζήτησε την παραίτηση, πήρε πραγματικά παραίτηση κλπ. Και τελικά προέκυψε ένα ζήτημα, λέει, μόνο με 4 βουλευτές. Βέβαια, σας ομολογώ ότι το μόνο με 4 βουλευτές στον απλό πολίτη δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή, λέει μεν, αλλά δεν λέει και το σύνολο της εικόνας. Δηλαδή, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα πρόβλημα το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας, κύριε Αντιπρόεδρε, ήταν ένα θέμα μεγάλης τρύπας όσον αφορά τους κανονικούς αγρότες σε σχέση με τους πιο πονηρούς αγρότες που πήραν κάποια λεφτά. Πιστεύετε ότι, ξαναλέω, πέραν της πολιτικής χρειάς, που είναι άλλο θέμα συζήτησης, η επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί πλέον στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι καλύτερη για τους νόμιμους αγρότες?
1: Ναι, ξεκινάω από το τελευταίο. Θα είναι σίγουρα καλύτερη, διότι η χώρα παίρνει τα ίδια λεφτά πάνω κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο,
0: μάλιστα,
1: ώστε τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτό έχει επιχειρηθεί να γίνει τον τελευταίο χρόνο. Βασικός μοχλός είναι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν βαθιά προβληματικός στην ΑΔΕ που έχει και υψηλή αξιοπιστία στις Βρυξέλλες. Ότι οδηγούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τη στήριξη δηλαδή των πραγματικών αγροτών φάνηκε και στις τελευταίες πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο, το ξέρουν οι αγρότες. Νομίζω είναι κοινή πεποίθηση αυτό που λέω στην επαρχία και φυσικά θα προχωρήσουμε προς αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το θέμα το ευρύτερο το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα αποφύγω να τοποθετηθώ φυσικά. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα. Υπάρχει μια αμφιβολία και έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σημειώνω όμως, κύριε Ψάλτη, με απόλυτη ειλικρίνεια και όποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει ευθύνες. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, εννοώ χρονικά, δεν έχουν αναλάβει καμία ευθύνη, εμφανίζονται ως άσπηλοι και αμόλυντοι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις συγκεκριμένες διώξεις. Έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει αυτά τα οποία νομίζει, ναι. Αλλά έχει δικαίωμα και ο οποιοδήποτε να τοποθετείται απέναντι στις αποφάσεις. Είναι αυτό που λέμε και οι κρίνοντες κρίνονται με θεσμικό τρόπο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, με προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να το πούμε τώρα. Όταν ασκούνται διώξεις, ζητείται να αφή ασυλία, συγγνώμη, για 13 βουλευτές και στη συνέχεια προχωρεί μόνο η υπόθεση για 4, δημιουργείται μια εντύπωση, όπως και να το κάνουμε. Και
0: πιστεύετε
1: γι' αυτό
0: ότι...
1: προσωπικά σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική, γιατί δεν είναι μόνο εδώ θέμα οικογενειών, ευαισθησίας, προσωπικής των ανθρώπων για τους οποίους ζητήθηκε η άσκηση ασυλίας. Είναι και οι πολιτικές εντυπώσεις που διαμορφώνουν.
0: Όσο
1: αν υποτεθεί ότι πηγαίναμε σε εκλογές, εγώ σας λέω ότι τύχαινε να πάμε σε εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Η εντύπωση που θα δημιουργείται στις εκλογές είναι ότι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκονται.
0: Μα πώς μπορεί διαφορετικά, αφού υπάρχει το περίφημο άρθρο 86, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Συμφωνεί.
0: Καταλάβατε, κάτι πρέπει να κάνει και η εισαγγελία. Δηλαδή, αν βρει τον Ψάλτη.
1: Να είναι προσεκτική πριν τοποθετηθεί. Διότι από τότε που βγήκαν οι υποθέσεις, ξέραμε, ας πούμε, ότι παραδείγματος χάρη, λέω ένα για να μην χανόμαστε, ο κ. Βαρτζόπουλος είχε στείλει ένα SMS και έλεγε στον ΕΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να γίνει αυτό ή δεν μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι το αξιόπινο τώρα σε αυτό, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά...
0: Εντάξει, όχι, καλά κάνετε, αλλά θέλω να πω όμως από την άλλη μεριά.
1: Λοιπόν, τώρα επίσης να σας πω ότι έχουμε, τα έβγαλα και εγώ ίδιος, συγκριτικά τα στοιχεία για τις άρσεις ασυλιών. Από...
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
0: Η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr, υποκράτους 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
2: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: 90 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αχαρνών ανατμήματα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα ως λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας ημεδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ στο σημείο εκλήθη το ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι μισές από αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι επιπτώσεις των απλήρωτων λογαριασμών δεν αποτυπώνονται μόνο στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την επιβάρυνση να φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Προβλήματα σημειώθηκαν τη νύχτα στην πόλη της Δράμας λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων. Δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ κολόνες ηλεκτροδότησης έπεσαν. Συνεχίζεται το κύμα υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται, κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Στόχος επίθεσης έγινε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμας στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: το πολυεργαλείο. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης είναι δίπλα μου για να μας δώσει στοιχεία για τα της κίνησης, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών Κορίνθου από το Σκαραμαγκά από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, ανατμήματα. Στην ανοδοποίηση του Κηφισού από τα κάτω Πατήσια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης ανατμήματα. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γελαμία και στο δρόμο κυκλοφορίας, αλλά καθώς επίσης και στην άνοδο της Λεωφόρου Σύγκρου.
10: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Τις τελευταίες μέρες, καλημέρα σας. Τις τελευταίες μέρες, κυρίες και κύριοι, έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές του Sky 100,3 αναφορικά με το ζήτημα του προγράμματος 55+, που έχει η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, και θέλω, θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Θα είναι σε κάνα δεκάλεπτο περίπου στην παρέα μας η διοικήτρια της δημόσιας υπηρεσίας, για να κουβεντιάσουμε για τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Ξαναλέω, άνθρωποι πάνω από τα 55, οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι κοντά στην ηλικία της συνταξιοδότησης, που μπορούν να απασχοληθούν, δεν είναι μόνο στους δήμους, είναι στις περιφέρειες, είναι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα αυτά ενός προγράμματος το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο παρελθόν. Η κυρία Χορμόβα, έχουμε συνεννοηθεί να τα πούμε αναλυτικά γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, με αφορμή και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, είπαμε ότι την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, Πέτρο, θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάνελ στα μπαλκόνια, ενδεχομένως και πιο νωρίς, μέχρι και την Παρασκευή, ανάλογα με το αν μπορούν οι καλεσμένοι μας, οι κατάλληλοι άνθρωποι, να ξυπνήσουν. Το άλλο που θέλω να σας πω, διότι με αφορμή και την ιστορία της κρίσης, η οποία άνοιξε και πάλι ως μέτωπο στα πολεμικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια παράμετρος που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η ιστορία της χονδρεμπορικής των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία τα οποία υπάρχουν, το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου, θυμίζω ότι σήμερα είμαστε στην 21η μέρα του Ιουλίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή, λέει, σε 26 ευρωπαϊκές χώρες στην ενέργεια ξεπερνάει τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα και καταγράφει μια αύξηση ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 24%. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέση τιμή χονδρικής έφτασε στα 113,3 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας αύξηση 22%. Άνοδο, λέει, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τη μειωμένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, η οποία, λέει, περιορίστηκε στο 55,18 από 62,63 που ήταν τον περασμένο μήνα. Ξαναλέω, έχουμε ένα πρόβλημα επίσης, το ότι ναι μεν έχουμε ΑΠΕ ανανεώσιμες, δεν έχουμε όμως προς το παρόν εμείς τον κατάλληλο αριθμό μπαταριών, ούτως ώστε να αποθηκεύουμε ενέργεια τις κατάλληλες ώρες που είτε φυσάει είτε έχει πάρα πολύ ήλιο, και να το χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες. Καλή ώρα αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία εντωμεταξύ, να ξέρετε, τους δίνουμε ρεύμα με καλή τιμή και παίρνουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία, γιατί οι Βούλγαροι έχουν μπαταρίες. Άρα λοιπόν το πουλάμε φτηνά και το αγοράζουμε πιο ακριβά εμείς. Άκουσα δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υφυπουργός περιβάλλοντος, που είπε ότι υπάρχει μια στοχοθεσία για τα επόμενα χρόνια να έχουμε ικανοποιητικό αριθμό μπαταριών που θα καλύψει αρκετό τμήμα ενέργειας, ούτως ώστε ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες να μπορούμε να έχουμε την ενέργεια αυτή με καλύτερες τιμές. Σας έχω πει ότι υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει μια σελίδα που δίνει σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές της ενέργειας στις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, έβλεπα για την σημερινή ημέρα, θα δείτε να δώσω τα στοιχεία αναλυτικά, για τη χώρα μας, με αφορμή και το γεγονός ότι σε κάποιους εξημών, κυρίως όμως επιχειρήσεις, έχουν τους νέους σύγχρονους καταγραφείς του ρεύματος, που ξέρουν σε πραγματικό χρόνο, από την προηγούμενη μέρα με λίγα λόγια, τις τιμές ακριβές και φτηνές. Λοιπόν, έχω μπροστά μου αυτό τις τιμές για σήμερα. Να ξέρετε ότι επειδή έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ φτηνές τιμές ρεύματος δεν έχουμε, διότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, είτε είναι κλιματιστικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και καταναλώνουμε ρεύμα. Άρα λοιπόν η φθηνότερη ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στα 64
ευρώ η μεγαβατόρα. Και η πιο ακριβή είναι αυτό 3 και 4 το μεσημέρι. 64 ευρώ. Όταν έχει τύχει σε άλλες περιόδους να είναι και αρνητικές οι τιμές. Η πιο ακριβή όμως ώρα, να ξέρετε, είναι 9 απόψε το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας φτάνει τα 217 ευρώ. Ξαναλέω, για σκεφτείτε λοιπόν να έχετε... Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι για ένα σπίτι, τα πράγματα ενδεχομένως είναι και συγκεκριμένα. Αλλά για σκεφτείτε λοιπόν να πρέπει να ενεργοποιήσετε το air conditioning εκείνη την ώρα και να ξέρετε το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Η πιο φθηνή χώρα συνεχίζει να είναι η Γαλλία, να ξέρετε. Η Γαλλία που έχει και πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, και βλέπω τις τιμές, να, αυτό που σας έλεγα. Από τις 12, 1, 2, 3, 4 και 5 ώρα το απόγευμα οι τιμές είναι σχεδόν μηδενικές για τους Γάλλους καταναλωτές. Ας πούμε στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 2 το μεσημέρι είναι 0-0. 0! Τίποτα. Είτε καταναλώνεις, δηλαδή τα βάζεις όλα φουλ. Είναι 0, δεν έχεις κόστος. Αλλά η πιο ακριβή ώρα στη Γαλλία είναι 11 το βράδυ, τοπική, όχι η 10η νυχτερινή, 171 ευρώ η μεγαβατόρα. Εκεί δεν υπάρχει βεβαίως η φόρη και τα υπόλοιπα τα οποία πέφτουν πάνω στις τιμές. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, για να μην χάνουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά με την κυρία την κυρία διοικήτρια, μάλλον. Κάτσε να πω και τα χαρτιά μου, γιατί ψάλτη τα έχουμε χάσει όλα εδώ πέρα μπροστά μας. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να θυμίσω καταρχήν την συναυλία, κυρίες και κύριοι, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε το μεγάλο μας ραντεβού στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι μια συναυλία που είναι σταθμός, γιατί είναι ξεχωριστές συναυλίες, είναι πολύ ωραίες συναυλίες, είναι προγραμματισμένες συναυλίες, θέλω να πω, με πάρα πολύ δουλειά από πίσω τους. Φέτος, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει αφιερώσει τη συναυλία του στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή, που επαναλαμβάνω θα γίνει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά νεδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας και σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω ότι η πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026.

0: Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Λοιπόν, να σας πω επίσης πριν πάω στην κυρία Χορμόβα, την διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ότι το πλοίο το οποίο χτυπήθηκε το πρωί από αγνώστους, κατά βάση οι πληροφορίες λένε ότι άγνωστοι μεν, αλλά από τη μεριά του Ιράν, όλο το πλήρωμα έχει εγκαταλείψει το πλοίο και είναι σε σωστική Λέμβο. Ένα πλοίο το οποίο ήταν 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά λιμανιού του Ομάν. Λοιπόν, και πάμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας την κυρία Χορμόβα για να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα 55+, που για σας, από ό,τι βλέπω, έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, κυρία διοικήτρια.
12: Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
11: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί τα λέμε και σας ταλαιπωρώ. Η αλήθεια είναι τακτικά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω
12: έχει
11: από τα
12: πάρα μηνύματα. Πολύ ενδιαφέρον και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και πάρα πολλούς οργανισμούς.
11: Ναι.
12: Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πρωτίστως σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες, ναι, αλλά και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή φορείς που απορροφούν το προσωπικό δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας. Αρχή νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Ανοίγουν οι αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το πρόγραμμα. Έχουμε στείλει σχέδιο υπουργικής απόφασης προς υπογραφές και πιστεύουμε ότι αρχές Αυγούστου θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις αιτήσεις των φορέων. Αμέσως μετά, οι ωφελούμενοι του προγράμματος, οι εγγεγραμμένοι δηλαδή άνεργοι άνω των 55 ετών, δεν κάνουν η ίδια αίτηση, αλλά με βάση την προτεραιοποίηση του προγράμματος, δηλαδή προηγούνται οι άνθρωποι που έχουν περισσότερους μήνες ανεργίας.
11: Okay. Άρα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας.
12: Βέβαια. Γίνεται υπόδειξη από τους δικούς μας συμβούλους και ολοκληρώνεται η πρόσληψη με συνέντευξη από το φορέα.
11: Okay. Άρα ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι γύρω στα μέσα Αυγούστου θα τρέξει όλη αυτή η διαδικασία.
12: Αρχές

0: Αρχές Αυγούστου θα ανοίξουν οι αιτήσεις για την υποβολή της αίτησης από την πλευρά των φορέων. Θα έχει ολοκληρωθεί και ολοκλήρωση εννοούμε και την τοποθέτηση των ανθρώπων, την πρόσληψή τους, μέσα Σεπτέμβρη, μέσα με τέλη Σεπτέμβρη.
1: Ξέρουμε περίπου τον αριθμό, δηλαδή πόσους...
0: 8.000 θέσεις.
1: Πόσους,
0: 8.000 θέσεις όλη τη χώρα.
1: Και αυτό θα είναι για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Γορμό?
0: Είναι 12 συν 12 μήνες.
1: 12 συν 12.
0: Είναι ουσιαστικά 2 χρόνια. Και βέβαια πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουμε ήδη προωθήσει στην αγορά εργασίας περισσότερες από 30.000 συμπολίτες μας. Με τους προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων αυτών. Εκεί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και αν μου επιτρέπετε κύριε Ψάλτη, είναι σημαντικό και με μια άλλη διάσταση. Θα μπορούσα να πω ότι μέσω από αυτό το πρόγραμμα έχουμε επανασυστήσει αυτή την ηλικιακή ομάδα στην αγορά εργασίας. Γιατί ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, ένας ηλικιακός ρατσισμός από τον ιδιωτικό τομέα, κάμπτεται αργά, αλλά κάμπτεται.
1: Ναι, διότι καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας και βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι έχουν και εμπειρία. Σωστά
0: ακριβώς
1: το λέτε ότι υπάρχει ρατσισμός, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και για άλλους λόγους και για οικονομικούς λόγους, υποψιάζομαι, κυρία Κορμόβα.
0: Γνωρίζουν στις τοπικές κοινωνίες ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που διαθέτουν εμπειρία καταρχήν στο αντικείμενο.
1: Προφανώς.
0: Πολύ μεγάλη δέσμευση στον εργοδότη τους.
1: Ναι.
0: Έχουν μια μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και εργασιακή κουλτούρα. Ξαναβλέπουν τις δεξιότητες τους μέσα από την τοποθέτησή τους σε δήμους, περιφέρειες αλλά και νομικά πρόσωπα. Και ο ιδιωτικός τομέας αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα γέφυρα για τον ιδιωτικό τομέα για ανθρώπους άνω των 50, έρχεται πια και απορροφά προσωπικό αλλά και εκτός προγραμμάτων από την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
1: Ωραία. Τώρα,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς και το ξαναλέω, διότι λείπουν και χέρια. Και κάποιους που τους είχαν βάλει απ' έξω, τους ξαναβάζουν στο παιχνίδι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, μαθαίνω ότι κάνετε επισκέψεις στις περιφερειακές διευθύνσεις στην ΔΥΠΑ.
0: Έχουμε αφιερώσει όλο τον Ιούλιο σε επισκέψεις. Στόχος μας είναι να επισκεφθούμε πρωτίστως και τις 8 δικές μας περιφερειακές διευθύνσεις και μέσα από αυτές τις συναντήσεις να έχουμε και γόνιμο διάλογο με φορείς της αγοράς.
1: Ναι, βλέπω κάπου, είδα κάποια στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας στις γυναίκες, στα νέα προγράμματα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για την, κατά την άποψή μου. Πώς πάνε τα πράγματα, θέλω να πω, τι είναι αυτό που ζητάει η αγορά, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα?
0: Θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε μία διπλή στόχευση. Πρώτον, να μην υπάρχει κανένα σημείο της χώρας και καμία ηλικιακή ομάδα που από την πλευρά της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης δεν υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα ως πρόταση, ώστε να μπορέσουν να κατευθυνθούν στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι, όσο μειώνεται η ενέργεια, να τροφοδοτούμε την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν και να βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα στις τοπικές ανάγκες, με εστίαση προφανώς στις ομάδες εκείνες που είναι πιο μακριά. Έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, είναι πιο μακριά από την αγορά εργασίας. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Γυναίκες και κυρίως με οικογενειακές υποχρεώσεις. Εξού και το πρόγραμμα 15.000 θέσεων που εστίασε σε μητέρες με παιδί έως 15 ετών, για πρώτη φορά έως 15 ετών, και για πρώτη φορά επιδότηση και της μερικής απασχόλησης. Νέοι. Το δεύτερο πρόγραμμα, 18-29, δηλαδή στην πρώτη τους απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, και βέβαια όπως είπαμε και με το πρόγραμμα 55 άνω,
1: γιατί είναι το κομμάτι
0: άνω των 50. Σε αυτές τις τρεις ομάδες λοιπόν στοχεύουν τα προγράμματά μας. Πώς στοχεύουν αυτά τα προγράμματα? Και σε οριζόντια βάση με ανοιχτά προγράμματα για αυτές τις ηλικιακές ομάδες σε όλη τη χώρα, αλλά μέσα από τις επισκέψεις μας και από το διάλογο και με τις επιχειρήσεις και με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους, καταγράφουμε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανέστατα...
1: Άρα προσαρμόζεται η κάθε περιοχή ανάλογα, μάλλον το κάθε πρόγραμμα ανάλογα την περιοχή.
0: Ακριβώς. Ενημερώνουμε τους εργοδότες για τα προγράμματα που προσεχώς θα ανοίξουν, ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες τους. Ζητούμε τι προσωπικό αναζητούν παγίως και δεν το βρίσκουν, ώστε να προετοιμάσουμε και τα προγράμματα ανάπτυξης σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, για να έχουν επιτυχία και τα προγράμματα προφανώς.
0: Ακριβώς. Για να έχουν επιτυχία για τα προγράμματα, αλλά κυρίως για να απορροφηθεί αυτό ο κόσμος στην αγορά εργασίας και να παραμείνει.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κυρία διοικήτρια.
0: Θα τα πούμε και πάλι.
1: Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ξαναλέω, είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα για την ηλικιακή ομάδα των 55+. Τα ακούσατε. Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουν μπει. Είναι ένα χρόνο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, Φρίντα, σήμερα ο Άρης απουσιάζει. Η Κουρία έχει ένα μικρό προβληματάκι υγείας. Αύριο θα είναι καλά. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Δημήτρη, ωραίο μήνυμα, έτσι θέλω να κλείσω. Λέει: ενώ έχουμε τουρισμό, τα σταθερά μέσα συγκοινωνίας όπως ο ηλεκτρικός έχουν δρομολόγια κάθε 10 λεπτά. Με αποτέλεσμα να μας ταλαιπωρούν και εμάς εργαζόμενους. Αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πολλά τρένα δεν έχουν κλιματισμό. Μου λέγανε για τον ηλεκτρικό ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ο ηλεκτρικός που είναι και φυσικά.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Ισχυροί άνεμοι που συνοδεύονταν από έντονη βροχόπτωση έριξαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης χθες το βράδυ στην περιοχή της Δράμας και τα περίχωρά της. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 41 κλήσεις. Έγιναν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στις συνεδρίες Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν χθες το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της θριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης, κάνοντας λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός θα αναδώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίες για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών με σε βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσα από τον Sky ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρωνα ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια υπηρετικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
21: Για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Σπύρο Μάλλη.
22: Ναι, καλά το ακούσατε. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας ακούτε. Πιο αργά η αλήθεια είναι το περίμενα, πιο νωρίς μου ήρθε. Αλλά είναι εποχή τέτοια με κλιματιστικά, παγωμένα νερά. Την πατάς εύκολα, κάπως έτσι δεν ακούτε πορτοσάλτε. Λέω πιο αργά το περίμενα γιατί σε κάνα 2 εβδομάδες ούτως ή άλλως θα συναντιόμασταν τακτικά, επειδή ο Άρης θα έπαιρνε και την άδειά του. Οπότε το σημερινό έτυχε, δεν πέτυχε. Μαζί τις επόμενες 2 ώρες να περάσουμε όμορφα. Έχει τη ζεστούλα του στο πράγμα. Έχει συνθήκες που φέρνουν λίγο προσοχή, ιδιαίτερα το μεσημέρι εκεί την ακούς. Δεν ζούμε κάτι ακραίο, μην πάμε δηλαδή να πούμε ότι σύμφωνοι, κλιματική αλλαγή, να τα βάλουμε όλα. Αλλά οι μετεωρολόγοι, από ό,τι τους άκουγα, λένε ότι άρχισε κιόλας να μας έρθει. Συνεπώς δεν είναι μία από τις ζέστες όπως τα προηγούμενα χρόνια που ζούσαμε δηλαδή και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Θέλει λίγο προσοχή το μεσημέρι, ειδικά ηλικιωμένοι, παιδιά, αυτά θα το βγάλουμε. Δεν είναι κάτι ακραίο, μάλλον άργησε κιόλας. Οπότε έτσι θα πάμε τις επόμενες 2 ώρες. Και ελπίζω να περάσουμε όμορφα.
23: Strawberries, cherries and an angel's kiss and spring.

Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι η σταθερή αξία της πρωινής ζώνης του Sky. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα μας. Πάνω δεξιά πας την άποψή σου. Οπότε ανοίγουμε εδώ κουβεντολόι. Ήδη υπάρχουν κάνα δύο μηνύματα, μάλλον τα στείλατε στο ψάλτη, γιατί βλέπω λίγο πριν τις 9 είναι, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σταθώ και σε αυτό. Όσο για σένα, Φρίντα μου, καλή σου ημέρα. Ο Άρης ελπίζω ότι αύριο θα είναι εδώ στις επάλξεις. Θεωρώ σοβαρό, αλλά δεν θέλω να προτρέξω. Δεν θέλω να προτρέξω, γιατί ξέρετε, ζητήματα που αφορούν και τον τουρισμό, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, δεν πρέπει να τα πιάνεις επιπόλαια. Παρόλα αυτά, θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό το συμβάν που έχει γίνει στην Ακρόπολη. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Στην Ακρόπολη υπάρχουν δύο τραυματίες από μαχαίρι. Πήγε κάποιος, τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εικόνα, πήγε κάποιος στα εκδοτήρια και που περίμεναν τουρίστες να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο και τους επιτέθηκε με μαχαίρι και έχει τραυματίσει δύο. Από μόνο του είναι σοβαρό. Επαναλαμβάνω, σε ένα σημείο που συγκεντρώνονται τουρισμός και μπορεί αυτό να εκπέμψει και μία εικόνα για τη χώρα, από μόνο του είναι σοβαρό. Δεν θέλω να το κάνω πιο σοβαρό από ότι είναι, λέγοντας πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή θα είναι από το μυαλό μου. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Ελπίζω, για να σταματήσω εδώ και μετά θα πάμε και στην Ακρόπολη αργότερα, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο υπόβαθρο σε αυτή την επίθεση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ελπίζω να μην είναι κάτι που μπορεί να σηματοδοτήσει κάποια άλλα μηνύματα από αυτήν την ιστορία. Να είναι κάτι μεμονωμένο, ένα επεισόδιο που έγινε εκεί. Επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως ο τραυματισμός δύο ανθρώπων που περιμένουν σε έναν τουριστών σε έναν αρχαιολογικό σου χώρο και βρίσκεται κάποιος μαχαίρι και τους χτυπάει, από μόνο του δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Δεν λέω τίποτε άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί οτιδήποτε πεις μπορεί να προκαλέσεις ζημία στην ίδια σου τη χώρα.

0: Φτάσανε εδώ και οι νησιώτες. Μάνι, μάνι, ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα. Καλή σου ημέρα, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Καλό κουράγιο εύχομαι εκεί που είσαι, σε εμάς εδώ που περνάμε ωραία και εσύ βασανίζεσαι, ταλαιπωριέσαι. Να είσαι καλά. Και η Κατερίνα από το Λουτράκι. Πανέμορφα και εκεί. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Να περνάτε όμορφα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν. Τουλάχιστον να βρίσκουμε περιόδους μέσα στο καλοκαίρι, να παίρνουμε ανάσες. Ένα από αυτά που ταλαιπωρούν, βασανίζουν τα νοικοκυριά και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει μια επιμονή και ένταση, είναι η ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, δηλαδή κάθε ένας από εσάς που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ αντιλαμβάνεται φεύγοντας πόσα έχει πληρώσει και τι έχει πάρει. Είναι έντονο το πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα. Και είναι ένα πρόβλημα που το συναντάς, καλά, στις δημοσκοπήσεις είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που σου λένε όλοι. Ποιο θεωρείς το σημαντικότερο, μπαμ, η ακρίβεια, ποσοστά Τσαουσέσκου, η ακρίβεια. Και είναι εύλογες οι απορίες που διατυπώνονται από πολλούς από εσάς, εάν θα υπήρχε πιο αποτελεσματικός τρόπος να περιοριστεί, να αντιμετωπιστεί, να γίνει κάτι για αυτό το φαινόμενο. Εάν δηλαδή λειτουργεί ο νόμος αγοράς, okay, ζούμε σε ελεύθερη αγορά, αλλά εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, ούτως ώστε να, πώς να το πω, να αμβληθούν λίγο οι γωνίες, οι αιχμές αυτού του θέματος. Ο κύριος Δημήτρης Τσόδρας, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, πρωτοβουλία δική του είναι, έστειλε μία επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορετικών τιμών σε ίδια προϊόντα εντός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που το αγοράζεις σε τιμή Χ στην Ελλάδα, το βλέπεις αρκετά φθηνότερο το ίδιο προϊόν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Καλημέρα, κύριε Τσιόδρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Από την ιστορία με τα fake news για τα γενετικά τροποποιημένα, νομίζω έχουμε φύγει. Δηλαδή αυτό...
1: Ναι, γιατί, είναι γιατί και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των γενετικά τροποποιημένων.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι επειδή την παρακολούθησα αυτή την ιστορία και τις τοποθετήσεις σας, ναι, και το πώς εξελίχθηκε, δηλαδή, εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε στήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δηλαδή, ο κάθε νοήμων που κάθεται να διαβάσει δύο γραμμές, το τι ακριβώς έλεγε αυτό το ψήφισμα και το τι υποστήριζαν άλλοι, αντιλαμβάνεται ότι ο στόχος ήταν άλλος και όχι ότι μας ταΐζουν γενετικά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει, νομίζω δεν αξίζει να την κουβεντιάζουμε.
1: Όχι,
0: αξίζει,
1: όχι.
0: Όμως, αξίζει όμως να κουβεντιάσουμε
1: το θέμα με τις τιμές και η πρωτοβουλία. Δεν πιστεύω ότι ο πληθωρισμός καταρχάς είναι ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα έτσι από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, δηλαδή ακόμα και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, σίγουρα δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού, αλλά όμως θα συμβάλλει πάρα πολύ αυτή η αντιμετώπιση προκειμένου να ελαφρυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι μιλάμε τώρα για μια επιστολή την οποία με πρωτοβουλία δική μου συνάδελφοι, άλλοι 20 συνάδελφοι, 21 δηλαδή συνολικά ευρωβουλευτές, στείλαμε προς την Κομισιόν από 16 χώρες. Δηλαδή από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία κτλ. Από 5 πολιτικές ομάδες. Γιατί το ζήτημα των διαφορετικών τιμών, γιατί όπως βλέπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι το υπογράφουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κάνουν, επειδή αφορά τέλος πάντων και τις χώρες, αφορά κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες αγορές. Γιατί υπάρχουν οι εδαφικοί, οι εφοδιαστικοί περιορισμοί, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι παραδείγματος χάρη από το Βέλγιο δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει χοντρική, να το πω έτσι, μάλλον μία αλυσίδα, δεν μπορεί να αγοράσει από την Ολλανδία. Πρέπει να αγοράσει συγκεκριμένο προϊόν από το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει μία διαταραχή της αγοράς και δεν βοηθάει σε μία εξομάλυνση των τιμών. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ζητήματα, γιατί όχι μόνο γιατί εταιρείες εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορούν να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, αλλά και μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, να αλλάζει η γλώσσα. Και με αυτή την αιτιολογία να πουλούν σε διαφορετικές τιμές, να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στην οποία συμμετέχω, κάναμε μία συζήτηση γι' αυτό. Και φέραμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει έρευνες. Θα δεις ότι ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων, στο Βέλγιο, μιλάμε για την ίδια χώρα. Διαφορετική ετικέτα, αρκετά διαφορετική τιμή. Το οποίο δεν δικαιολογείται, γιατί εντάξει, κάποια αυξομοιώσει στις τιμές μπορεί να δικαιολογηθούν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα παλιό να ανέρχεται από τη Γερμανία στην Ελλάδα είναι πολύ, έχει μεγαλύτερο κόστος από το να πάει στην Αυστρία που είναι κοντά. Ή όταν έχει διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, διαφορετικό ΦΠΑ, θα σου πει ο άλλος ότι εντάξει, έχει διαφορετικό ΦΠΑ. Αλλά όταν ένα ανταλλακτικό, και το λέω τώρα γιατί εδώ είσαι συνεργάτες μου, κάνει το Βέλγιο X τιμή και έρχεται στην Ελλάδα και το βρει διπλάσια, αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από την απόσταση ούτε από το ΦΠΑ. Άρα εδώ, πώς το πω, υπάρχουν ζητήματα τέτοια στα οποία, τα οποία κοστίζουν σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει η Κομισιόν στους Ευρωπαίους καταναλωτές 14 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: Οι αιτίες που προβάλλονται για τη διαφορετική τιμή στην Ελλάδα ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε υψηλότερους φόρους, ότι εδώ είναι νησιά, γεωγραφικές περιοχές, μεγαλύτερο το κόστος για τη μεταφορά του?
1: Θα σας πω το εξής, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή με το που αναλαμβάνουμε κάποια πρωτοβουλία, είτε να το συζητήσουμε στην Επιτροπή, είτε να κάνουμε την επιστολή κτλ., έρχονται οι ενώσεις καταναλωτών, διάφορες ενώσεις κτλ. Και μας βρίσκουν, λένε, κοιτάξτε, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Εδώ υπάρχει, θέλω να πω το εξής, μία κόντρα ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν, οι οποίες λένε ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν βάζουμε διαφορετικές τιμές, φταίνε οι ανέμποροι, γιατί αυτοί έχουν καρτέλα, ας πούμε, είναι 4-5 μεγάλες αλυσίδες οι οποίες.
0: Ναι, και έχουν συμφωνήσει να πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Και έχουν ακριβώς, και ότι αυτοί ανεβάζουν τις τιμές και δες τη διαφορά από το πόσο πουλάμε εμείς μέχρι πόσο φτάνει στον καταναλωτή. Εμένα, ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των πολιτών οι οποίοι με ψηφίζουν, δεν με νοιάζει αν φταίει ο ένας ή αν φταίει ο άλλος. Εμένα με νοιάζει το να μην πληρώνει ο καταναλωτής παραπάνω τιμές από αυτές τις οποίες θα αποτελούσε ένα θεμητό κέρδος. Είναι άλλο πράγμα ένα θεμητό κέρδος το οποίο έχει μια εταιρεία και άλλο πράγμα έσκροκέρδια.
0: Και τον καταναλωτή του ίδιου τον ενδιαφέρει.
1: Και εμένα ως καταναλωτή και ως εκπρόσωπο των ανθρώπων. Αυτό με νοιάζει.
0: Αλλά το θέμα είναι, σε μια ελεύθερη αγορά, δεν ξέρω ποιος είναι ο βαθμός παρέμβασης που μπορεί να υπάρξει.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν βαθμοί παρέμβασης. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω ότι σε μια.
0: Δηλαδή θέλω να πω και δεν το λέω για να υπονομεύσω την προσπάθειά σας, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι είναι πιστολιό στον αέρα, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό
1: θα γίνει, γιατί η Κομισιόν έχει πει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς αυτό το οποίο πιέζουμε τώρα, και γι' αυτό κάναμε και την επιστολή, το λέω γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε επίπεδο υπουργών, με πρωτοβουλία της Ολλανδίας κιόλας. Τώρα, αυτό που κάνουμε την Κομισιόν είναι αυτό που λέει μέχρι τέλος του χρόνου. Περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου να μας φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Το λέω γιατί επιβάλλει πρόστιμα. Παραδείγματος χάρη σε μια εταιρεία παραγωγής μπύρας, επειδή δεν επέτρεπε να γίνει αγορά από Βέλγιο σε Ολλανδία, έπρεπε να αγοράσει το ένα ή το άλλο σε διαφορετικές τιμές, σε επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο. Λοιπόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Άρα, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να φέρει ένα πλαίσιο έτσι ώστε. Άλλο πράγμα, λέω και πάλι το κέρδος που έχει μια εταιρεία, γιατί προφανώς είναι έτσι. Και άλλο πράγμα, ότι πουλάς το ίδιο προϊόν χωρίς συγκεκριμένη εξήγηση, να το πω έτσι, σε διαφορετικές τιμές λόγω διαφορετικής συσκευασίας ή διαφορετικής γλώσσας. Το οποίο γίνεται. Και παραδείγματος χάρη, μας έλεγαν, ας πούμε, κάποιοι από τους συνομιλητές, ωραία, εντάξει, οι εταιρείες, ας πούμε, κάνουν αυτό. Γιατί μία ιδιωτική ετικέτα που κάνει ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο σούπερ μάρκετ το πουλάει στο Βέλγιο τόσο και στην Ολλανδία τόσο. Διαφορά που δεν δικαιολογείται πάλι ούτε από τη μεταφορά ούτε από διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν αθέμητες πρακτικές. Έτσι, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λέω και πάλι, δεν θα λυθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού μέσα από εκεί, γιατί έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, έχει να κάνει με τις με το κόστος του χρήματος έχει να κάνει με πολλά. Λοιπόν, αλλά όμως είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρακτικές που αφορούν κυρίως τις μεσαίες και τις μικρές αγορές που είναι πιο κλειστές. Οι μεγάλες αγορές, δηλαδή η Γερμανία, Γαλλία, δεν το έχουν σε τόσο μεγάλη ένταση όσο το έχουν οι μεσαίες αγορές, και γι' αυτό οι συνάδελφοι που υπογράφουμε την συγκεκριμένη κίνηση προς την Κομισιόν είναι από τέτοιες αγορές, από μικρές και από μεσαίες που έτσι έχουν πιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη για να καταλάβετε ότι πολλοί ακροατές έχουν μια διεισδυτική ματιά στο πρόβλημα και βάζουν και τις δικές τους θέσεις. Λέει ο φίλος Γιάννης ότι για τα αίτια της ακρίβειας, πρώτον, δημοσιονομική χαλάρωση που έριξε πολύ ρευστό στην αγορά, έλλειψη επενδύσεων στην Ελλάδα μετά την κρίση, στρεβλή αγορά στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είπα και πριν ότι δεν θα αντιμετωπιστεί ο εφορισμός λόγω του ότι για τους εδαφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς θα πάρει κάποια μέτρα η Κομισιόν ή για να σταματήσει να δικαιολογείται στη μέση.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα.
0: Ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ναι.
1: Λειτουργία τη αγορά, το οποίο συμβάλλει επίσης, να το πω έτσι.
0: Κύριε Τσιόδρα, ποιες πολιτικές ομάδες υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, ή ποιες δεν την υποστήριξαν?
1: Είμαστε 21 συνάδελφοι από 5 πολιτικές ομάδες. Είναι ευρωπαϊκό, αυτοί που έχουν υπογράψει, έτσι. Είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είναι από το ECR, από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, είναι από το Renew, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Θα μπορούσαν να το υπογράψουν έτσι και άλλοι συνάδελφοι, αν είχαμε, να το πω έτσι, και περισσότερο χρόνο.
0: Δείχνει όμως μια πολύ.
1: Το καλοκαίρι, ας πούμε, και θέλαμε συμβολικά έτσι να δείξουμε προς την Κομισιόν ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Στο οποίο έχει πει η Κομισιόν ότι θα φέρει πρόταση, αλλά θα πρέπει να το κάνει και να μην είναι απλώς μία σύσταση, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί θα μπορούσε να είναι μία απλή διαπίστωση, μία απλή σύσταση. Δεν θέλουμε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θέλουμε να προχωρήσετε σε πιο συγκεκριμένα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Τσιόδρα. Ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αντώνη, δεν ξέρω αν μπορεί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο προτείνεις να πέσουν οι τιμές. Λέει ο Αντώνης, πληρώστε με μετρητά. Είναι η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές, φαντάζομαι, και χωρίς απόδειξη, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ευτυχώς έχουν αλλάξει και νοοτροπίες πολλών εξημών. Σε αυτό, νομίζω, συνέβαλε και η περίοδος του κορονοϊού με τις πληρωμές με κάρτες, και έχει αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ που αρχίζει και τσιμπάει και κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Έχει βάλει πολλά εργαλεία, έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, χωρίς να υποτιμώ τη δουλειά κανενός, αλλά δεν είναι ο κλασικός.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά, και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353, και στο www.epavlametaphores.gr.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
17: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3.
20: Και οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Και για την κίνηση θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Γιαννήρης.
1: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα καλό πρωινό φίλοι ακροατές. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στον άξονα Πειραιώς σταδίου, στις λεωφόρους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το Σύνταγμα. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις δύο εξόδους για Λαμία.
21: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Θα συνεχίσω λίγο με το θέμα της ακρίβειας, γιατί έχω πάρει 1-2 μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Συζητούσαμε, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, με τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για μια πρωτοβουλία που έχει πάρει προκειμένου να διασφαλιστούν οι κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε μια εταιρεία να μην μπορεί να πουλάει το ένα της προϊόν σε τιμή 2 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία το πουλάει 1,5 ευρώ, ενώ υπάρχουν, προσέξτε, οι ίδιες ακριβώς συνθήκες, δηλαδή δεν είναι ότι είναι αυξημένος ο φόρος, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος. Σε ένα κομμάτι λοιπόν της αγοράς που λειτουργεί έτσι, να τεθούν κάποιοι κανόνες. Αυτό, με βάση αυτό που μου λέει ο Κωνσταντίνος τώρα, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ότι πέστε στον κύριο Τσιόδρα ότι οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές, ούτε με νόμους, ούτε με πλαφόν. Συμφωνώ απολύτως, Κωνσταντίνε, με την παρατήρησή σου. Δεν πέφτουν έτσι σε χώρες που έχουν επιλέξει τον καπιταλισμό. Το σωστό καπιταλισμό. Γιατί και ο καπιταλισμός πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο ώστε να διασφαλίζονται αυτοί οι κανόνες, έτσι. Λοιπόν, σε τέτοιες χώρες ελεύθερης αγοράς, προφανώς οι τιμές δεν πέφτουν με διαταγές. Λες όμως, οι τιμές πέφτουν με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κοιτάξει η πρωτοβουλία Τσιόδρα και των άλλων ευρωβουλευτών. Διασφαλίζονται οι κανόνες ανταγωνισμού? Και το δεύτερο μήνυμα που σας λέω ότι μου δώσατε αφορμή τώρα να συνεχίσω λιγάκι το ζήτημα της ακρίβειας, είναι η παρατήρηση του που μου γράφεις για τη Δήμητρα Μανιφάβα, την εξαιρετική δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ποιος το λέει? Τέλος πάντων, θα το βρω, ότι η Δήμητρα Μανιφάβα μου γράφεις, έχει γράψει, ναι, ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης λέει ότι η κυρία Μανιφάβα στην Καθημερινή της Κυριακής εξηγούσε γιατί προϊόντα, ελληνικά προϊόντα είναι φθηνότερα στο εξωτερικό παρότι εδώ. Δηλαδή, ένα ελληνικό προϊόν ελληνικής εταιρείας πωλείται στην Ελλάδα 2 ευρώ, αλλά στη Γερμανία 1,5. Και γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα στην Καθημερινή, δική μου αυλεψία, γιατί το διάβασα, ήταν από τα άθρα που έδωσα βάση την Κυριακή, ότι υπάρχουν 2-3 λόγοι που συμβαίνει αυτό. Πρώτον, ότι οι ελληνικές εταιρείες τροφίμων δέχονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε πιο χαμηλές τιμές στο εξωτερικό για να είναι πιο ανταγωνιστικά. Δεύτερον, ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγικές που επιχειρούν να διεισδύσουν σε γειτονικές χώρες που είναι χαμηλότερα, που βρίσκουν χαμηλότερα εισοδήματα, στα Βαλκάνια για παράδειγμα, επειδή ακριβώς θέλουν να διεισδύσουν βλέπουν ότι υπάρχουν χαμηλότερα εισοδήματα, πουλάνε τα προϊόντα τους φθηνότερα. Πολλούν τα προϊόντα τους φθηνότερα. Ακόμη όμως, λέει, και στην περίπτωση μεγάλων αγορών, όπως της Γερμανίας, εκεί συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί οι μεγάλες εκπτωτικές αλυσίδες των Γερμανών επιβάλλουν εκπτώσεις. Πριν αγοράσουν οτιδήποτε, πριν κάνουν την οποιαδήποτε συνεργασία, κάνουν, όπως γράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, ένα είδος μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίσουν συνεργασίες για να πουλούν τα προϊόντα φθηνότερα. Έτσι συμβαίνει το φαινόμενο, το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα σε τιμή 2 ευρώ, στη Γερμανία 1,5. Αυτό είναι αποτέλεσμα 2-3 παραγόντων, γράφει η Δήμητρα, τους βασικότερους παράγοντες, ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο δηλαδή προϊόντα πολυεθνικών, αλλά ακόμα και προϊόντα που παράγονται εδώ στην Ελλάδα. We were

0: Κάπου εδώ να στείλουμε και την καλημέρα μας. Εκτός από εσάς που μας ακούτε στην ελληνική επικράτεια ή μέσω διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, να στείλουμε την καλημέρα μας στους φίλους μας, τους Βεδουίνους. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα ακροατήριο πια όλοι μαζί. Το λέω με αφορμή αυτό που διαβάζω στο... που γράφει ο φίλος μου Γιώργος Ολιάλιος σήμερα στην Καθημερινή, ότι λίγο πολύ έχει αυξηθεί η σκόνη από τη Σαχάρα και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι ποσότητες αφρικανικής σκόνης που μεταφέρονται από την Αφρική στην Ευρώπη, κυρίως στο νότο της Ευρώπης, έχουν αυξηθεί σημαντικά, και αυτό λένε οι επιστήμονες, ότι δεν είναι και τόσο αθώο, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή σε ηλικιωμένους, σε παιδιά, σε ανθρώπους που ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό. Δεν είναι, λέει, ότι έχουν γίνει περισσότερες οι φορές που μεταφέρονται αυτή η σκόνη, τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης, αλλά είναι πολύ πιο έντονα εξαιτίας της ξηρασίας, και το παρομοιάζουν όπως έχεις ένα κήπο, λέει, που δεν το ποτίζεις καθόλου και φυσήξει αέρας, θα σηκωθεί χώμα. Έτσι συμβαίνει και με την σκόνη που έρχεται από την Αφρική. Ειδικά όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι και παιδιά, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, βεβαίως σε πολύ έντονα επεισόδια, από αυτή την αύξηση της μεταφοράς της σκόνης. Απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Καλά, απόδειξη ότι ήμασταν ενωμένοι με την Αφρική. Είναι η ίδια η χώρα εδώ, δηλαδή, αν δεις το... Όχι, εντάξει, τώρα έχουν γίνει, η αλήθεια είναι, αρκετές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το κράτος, υποδομές, με το ΓΚΑΒ, με όλα αυτά έχουν απλοποιηθεί πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητηματάκια που λες ότι ναι, δεν μπορεί, παιδί μου, ήσουν Αφρική εδώ πέρα. Απλά το ξεκόλλημα δεν έγινε στο σωστό σημείο. Το μόνο που λείπει είναι καμήλες. Αν και τώρα που λέω λείπουν καμήλες. Πόσο χρόνο είσαι, Κώστα?
1: Μικρότερος
0: από μένα, βρε καημένε. Αρκούδες θυμάσαι που τις έβγαζαν οι ευάλωτες ομάδες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις έβγαζαν και τα βασάνιζαν τα ζώα, τα βάζαν να χορεύουν, δεμένοι με χαλκάδες οι αρκούδες, δηλαδή να πονάς όταν τις έβλεπες. Ευτυχώς αυτό έχει εκλείψει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε είστε κάποιας ηλικίας ή τις έφεραν στις γειτονιές σας, αρκούδες δεμένοι με χαλκάδες. Βασανιστήριο απίστευτο για αυτά τα ζώα, ευπαθείς ομάδες. Αλλά έφεραν και καμήλες. Εσύ θυμάσαι καμήλες? Έφεραν και καμήλες, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα βορειοπυρεώτικα. Νομίζω ότι έφεραν και καμήλες. Μου έχει πει ο φίλος μου ο Γιάννης, μπορεί να με ακούει τώρα, ότι έχει και φωτογραφία με καμήλα. Μην σου μιλάω τώρα δεκαετία 70, αρχής 80. Κυρίως σε δεκαετία 70. Εγώ μην νομίζω, από αφηγής τα ξέρω. Εγώ τέτοιες δεκαετίες δεν... θέλεις διαφήμιση τώρα? Ωραία, πάμε σε διαφήμιση για να ανέβουμε μετά στην Ακρόπολη. Εκεί, επίσης, για όσους δεν άκουσαν το προηγούμενο ημίωρο, είχαμε ένα επεισόδιο στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου. Ένας ο δράστης, ένας άντρας, έχει μαχαίρωσε δύο άτομα που περίμεναν να μπουν στο αρχαιολογικό χώρο, δύο τουρίστες. Εξαιρετικά σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Σε λίγο θα πάμε και εκεί.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Μητέα.
4: Το κλίμα
1: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπας, τσούρο.
10: Τρία καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Μπεράλ, μετά τις 9 πήγα να πω, μετά τις 10. Το χάσει λίγο το πρωινό τώρα με τις αντικαταστάσεις. Μετά τις 10 θα είναι ο Θανάσης Μαυρίδης. Οπότε θα το βάλουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία. Νομίζω πολύ θεσμικός σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Ανοιχτός σε ό,τι αφορά αλλαγές τροποποίησης σε πράγματα που είχε εξαγγείλει και βλέπει ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως το ασυμβίβαστο. Και σίγουρα έθεσε ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη πριν τη μητέρα των μαχών που είναι οι εκλογές. Εκεί θα δώσει τη μεγάλη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση. Εκεί, όπως το βλέπω εγώ, θα πάει με ένα πακέτο μέτρων κοστολογημένο, με ένα πακέτο μέτρων μετρημένο, και τι θα κάνει, θα τους πει όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί να έρθει εδώ με νούμερα και αριθμούς, να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα και να κάνει όσα υπόσχεται, επιχειρώντας να αδειάσει, επιχειρώντας να εκθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τώρα υπόσχονται λαγούς με πετραχύλι. Κάπως έτσι το είδα. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, τι να πω. Δηλαδή, από τη μια, εντάξει, βλέπεις ένα κλίμα, βλέπεις βουλευτές τώρα από όποιες γειτονιές περνάω τα απογεύματα, όλο και κάτι θα συναντήσεις, μια συγκέντρωση, ένα γραφείο κτλ. Είναι σε ετοιμότητα. Αλλά άνοιξε 27 και πάλι. Τελικά καλά το θυμόμουν. Η Κατερίνα. Καλή σου ημέρα, Κατερίνα. Καμήλες. Έχω σχολική φωτογραφία με καμήλες στο σχολείο του Πειραιά το 78-79. 1978-79. Ο Νίκος στον Ισθμό. Στα σουβλάκια είχε μέχρι τη δεκαετία του 80 καμήλα για φωτογράφηση. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Αρχές δεκαετίας του 70 στην τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Γιατί τότε Λούτσα, σήμερα Αρτέμιδα. Λούτσα συνεχίζουμε να τη λέμε. Εντάξει. Αρτέμιδα, αν το θέλεις. Προς το παλιό τέρμα υπήρχαν 4-5 καμήλες. Και άλλοι πολλοί οι οποίοι μου λένε για τις φωτογραφίες και τις μνήμες που ξυπνήσαμε τώρα αυτό το πρωινό. Δεν ξέρω πόσο, δηλαδή μπορεί να σου δημιουργεί μια νοσταλγία, αλλά επειδή εγώ έχω και ένα θεματάκι με τα ζώα, νομίζω ότι δεν ήταν και το καλύτερο που θα μπορούσε. Δηλαδή έμειναν για πολλές ώρες χωρίς φαγητό και νερό τα ζώα. Αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους, για να μην χρειάζεται να κάνουν την ανάγκη τους. Οπότε τα είχαν στεγνά από νερό, στεγνά από φαγητό. Δηλαδή λιμοκτονούσαν για να βγάλουμε εμείς μια φωτογραφία για να την... Πώς να το πω, εντάξει, μας κυβνάνε μνήμες, ωραία παιδιά, αλλά οι συνθήκες που τα είχαν, καλά για τις αρκούδες δεν το συζητάμε, ήταν τρομερές. Πάμε στο Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Είναι στην Ακρόπολη, εκεί όπου είχαμε το συμβάν με το μαχαίρωμα. Γεια σου Λευτέρη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα σε ένα και στους ακροατές σου.
0: Τι έγινε εκεί Λευτέρη?
1: Δεν είχαμε στη Διονυσία Αεροπαγίδου για καλό λόγο. Ένας 60χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας, είχε στήσει καρτέρι και περίμενε και έφερε μαχαίρι και περίμενε τουρίστες και τους το επιδείκνε. Κάποια στιγμή πετάχτηκε από θάμνους και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών και πήγε και τους τραυμάτισε. Μάλιστα, ο άντρας μπήκε μπροστά όσο σπίδε να υπερασπιστεί τη γυναίκα του. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά τον τραυμάτισε στο χέρι και έβγαλε πάρα πολύ αίμα ο άντρας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και χτύπησε και τη γυναίκα στο πόδι με το μαχαίρι. Και στη συνέχεια έφερε το μαχαίρι και το έδειχνε και σε άλλο κόσμο που πέναγε από εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 60χρονο άστεγο, ο οποίος μένει εδώ και το 2019, πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε συλληφθεί για το ίδιο ακριβώς περιστατικό, για τον ίδιο ακριβώς λόγο και στο Σύνταγμα, ότι έδειχνε μαχαίρι και είχε ψιλοτραυματίσει κόσμο. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο του συμβάντος και τον συνέλαβε και αυτή τη στιγμή ο 60χρονος βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Ναι. Οι άλλοι δύο, οι τουρίστες, είναι στο νοσοκομείο στον Ερυθρό Σταυρό, όπως σας είπα.
0: Λευτέρη, επειδή προφανώς εγώ έχω κάνει λάθος, γιατί είπα πριν ότι έγινε πάνω στο δρόμο για τον αρχαιολογικό χώρο. Έχει γίνει στη Διονυσία Αεροπαγίτου το συμβάν?
1: Έχει γίνει στη Διονυσία Αεροπαγίτου και θα σου πω γιατί, Σπύρο. Για να το δικαιολογήσουμε, να καταλάβουν και οι ακροατές μας που είναι. Είναι στην νότια είσοδο της Ακρόπολης έναντι του μουσείου.

0: Δηλαδή, πού είναι το μουσείο της Ακρόπολης,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να καταλάβεις. Ακριβώς απέναντι έχει ένα χώρο, η νότια πλευρά της Ακρόπολης, που κόβουν τα εισιτήριά τους και μπαίνουν και από εδώ. Δεν είναι
1: μόνο
0: χώρο της Ακρόπολης που κάνουμε συνήθως τα ρεπορτάζ πάνω. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν έρθει για να προμηθευτούν το εισιτήριό τους να πάνε να δουν την Ακρόπολη. Και αυτός ο άνθρωπος επιτέθηκε.
1: Ναι. Είπες ότι είχε συλληφθεί. Τώρα, βέβαια, εσύ είσαι έξω ακόμα, κάνεις το ρεπορτάζ. Αλλά λέω, μήπως άκουσες, αν ήταν πρόσφατη η σύλληψη προηγούμενη.
0: Το 2019, μισό λεπτό να δω τις σημειώσεις μου, κύριε Πέτρεψέ μου, γιατί ξέρεις, όταν είμαι στο ρεπορτάζ, σημειώνω συνέχεια έξω.
1: Το ξέρω.
0: Είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Το 2019. 2019 και στην Κυψέλη για εξίδυση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: από αυτούς απασχολούν τις αρχές, αλλά για λεπτό,
1: ναι,
0: ζητήματα.
1: Για...
0: Δεν είχε τραυματίσει ποτέ κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Ναι. Ναι. Και μάλλον λες ότι μπορεί να αντιμετωπίζει και κάποια θέματα αυτός ο άνθρωπος.
0: Ψυχολογικά, αυτό που μαθαίνω μέχρι στιγμής είναι ότι ο άνδρας που δέχτηκε την επίδεση ο τουρίστας έχει χάσει πάρα πολύ αίμα και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ. Σε
0: αυτό
1: ευχαριστώ.
0: Κοιτάω, ναι. Σε περίπτωση που μάθω κάτι,
1: ναι.
0: Θα σας το μεταφέρω.
1: Ναι, θα το μεταφέρω. Σε παρακαλούσα. Ναι, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί, στην Ακρόπολη. Ρώτησα πότε είχε συλληφθεί και τι ακριβώς είχε κάνει στο παρελθόν, γιατί βλέπετε ότι από τέτοιου χαμηλού προφίλ μικροαδικήματα, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση από το ένα έχω μαχαίρι, από το ένα μικρό τσακωμό, μικροπαραβατικότητα, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος τώρα να έχει τραυματίσει δύο άτομα, τουρίστες. Το ότι έγινε στο συγκεκριμένο χώρο και εις βάρος τουριστών, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δημιουργεί θέμα, πώς να το πω. Να έχει τραυματίσει δύο τουρίστες, ο ένας μάλιστα έχει χάσει και πολύ αίμα, ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Και ανοίγει πάλι αυτή τη συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζεις όχι μόνο μία παραβατικότητα που εκ πρώτης είναι επιφανειακή, επιπόλαια, δεν είναι κάτι σοβαρό και πώς να το πω, δηλαδή, μα να το στείλεις φυλακή γι' αυτό, ρε αδερφέ, okay. Από την άλλη, πώς αντιμετωπίζεις και ανθρώπους, γιατί εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καταγραφεί στο παρελθόν του μία ιστορία με μικροαδικήματα. Απ' την άλλη όμως είναι και ένας άνθρωπος που πρέπει να προστατευθεί. Αν όντως είναι πραγματικές, πώς να το πω, επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να προστατευθεί. Υπάρχουν δομές. Πώς αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, συλλαμβάνεται με ένα μαχαίρι, αλλά επειδή το αδίκημα είναι χαμηλού προφίλ, τον αφήνεις ελεύθερο, ενώ ξέρεις ότι εξαιτίας της κατάστασής του μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο. Ποιος τον παρακολουθεί? Πώς τον παρακολουθεί? Δεν ξέρω σε τι σημείο έχουμε φτάσει σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Ελπίζω ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και μας είπε ο Λευτέρης ότι έχει χάσει πολύ αίμα, τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσει κάτι σοβαρότερο, αλλά από μόνο του είναι αυτό προβληματικό στο σημείο που έγινε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον πολιτικό συντάκτη του Sky, ο οποίος μου αναφέρει, παρακολούθησε χθες την κοινοβουλευτική ομάδα και μας έδωσε και πάρα πολύ ρεπορτάζ και παρασκήνιο ο Γιώργος.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
9: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα.
14: Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
21: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
23: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση γνωστοποίησε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται το θέμα του κόστους των καυσίμων. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, εάν χρειαστεί. Είναι ένα θέμα πολύ υψηλά στις προτεραιότητές μας, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αναμφίβολα είναι ένα δυσάρεστο θέμα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες σε αντίθεση με τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί τόσα χρόνια. Τόνισε ότι από το 2019 και μετά έχουμε συνολικά 89 άρσεις ασυλιών σε όλα τα κόμματα, εκ των οποίων 22, δηλαδή το 24% αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις.
26: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. Τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους του στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τον Χωσέ Λουίς Μετγκλίμπαρ να δηλώνει μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων πως η Ολλανδική ομάδα θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ δεν μπήκε στη χθεσινή κλήρωση καθώς ξεκινάει τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-off του Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός Kevin Keegan μετά από μάχη με τον καρκίνο σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, στα νότια ηπειρωτικά όμως καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
4: Καλώς ήρθατε οι φρέσκοι, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Βλέπω ότι η συζήτηση αυτή για φωτογραφίες με καμήλες δεκαετίας του 80 και τις αρκούδες που έσερναν τα φουκαριάρικα τα ζώα κάτι ευπαθείς ομάδες σας έχει ξυπνήσει μνήμες δεκαετίας του 80. Ο Κώστας λοιπόν έκανε δουλίτσα αφιερωμένο.

0: Γεια σου φίλε μου Νικόλα Μοσχοβάκου. Ναι, έτσι είναι. Στα ίδια λιμέρια σχεδόν μεγαλώσαμε. Αρκούδα στα ταμπούρια μου, λέει, δεκαετία του 80. Ρε, πώς τα έφερε η συζήτηση σήμερα. Ξέρετε, όλο ξεκίνησε από το ρεπορτάζ του Λιάλιου σήμερα, του Γιώργου του Λιάλιου, του φίλου μου στην Καθημερινή, που γράφει ότι όλο και περισσότερη σκόνη μας έρχεται από την Αφρική, από τη Σαχάρα. Κάτι είπα για καμήλες, εγώ, και βγήκατε όλοι με τις θύμησές σας. Για να μου πείτε για τις καμήλες στα διάφορα σημεία που βρισκόντουσαν, που βγάζατε φωτογραφίες, κυρίως δεκαετία του 80. Ευτυχώς εγώ θα πω, παρότι καταλαβαίνω ότι όταν αναπολύς τα χρόνια τα παιδικά σου φέρουν γλυκές αναμνήσεις, αλλά επιτρέψτε μου, ένα πολύ βάρβαρο πράγμα ήταν αυτό με τα ζώα, τα βασάνιζαν και ευτυχώς έχει εκλείψει. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μας στέλνει και το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που μας είπε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου, για παράδειγμα, που προβάλλουν πολλά μέσα, ήδη το είχε καθαρίσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλα Θανάση Μαυρίδη από το Liberal. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι άλλο, όχι το πολιτικό, μάλλον είναι κατεξοχήν και πολιτικό ζήτημα, αλλά γράφει ο Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά εξαιτίας της εντυπωσιακής και ανεξέλεγκτης προόδου της τεχνολογίας. Οι συγκλονιστικές αλλαγές γκρεμίσουν σιθέμελα τον κόσμο που ξέραμε. Οι λύσεις του χθες δεν ταιριάζουν στον κόσμο του αύριο. Και ενώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη αδυναμία να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Οι εξελίξεις τους προσπερνούν και τους αναγκάζουν είτε να συγχρονιστούν με τη νέα εποχή, είτε να εξαφανιστούν. Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Μαυρίδη, καλή σου ημέρα φίλε Θανάση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μάλη, καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις Θανάση?
1: Καλά είμαστε. Προσπαθούμε δηλαδή.
0: Επέλεξα να αρχίσω τη συζήτησή μας από κάτι που γράφεις και μας προσγειώνεις, όπως το λέει και ο κοινός μας φίλος ο Άρης, στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του επιχειρήν, όχι τόσο αυτό που μπαίνει πολύ έντονα στην πολιτική αντιπαράθεση, κρίμα είναι, κακό είναι που δεν μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, και το φέρνεις εσύ με τέτοια ένταση σήμερα, γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία θα ρίσω ότι περνάνε εξόσφαλτσα από το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό σύστημα και εδώ και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν θέλει να πάρει θέση, διότι είναι ένα θέμα που κάνει τζις και απέναντι στους ψηφοφόρους και απέναντι στην κοινωνία, και κυρίως δεν υπάρχουν προτάσεις. Οι μόνοι οι οποίοι σηκώνουν το θέμα και πολύ σωστά είναι ο μόνος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Mm-hmm. Τόσο οι άνθρωποι που ασχολούνται κυρίως με την νοημοσύνη που λένε ότι κοίταξε να δεις, κάπου έχουμε κάνει λάθος εδώ, κάπου το πράγμα είναι ανεξέλεγκτο και δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα μας πάει. Και από την άλλη πλευρά διάφοροι κλάδοι οι οποίοι βλέπουν ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα κόστους, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός γενικός για την επόμενη μέρα. Να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι και θέμα επιβίωσης.
1: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά, από τη μία πλευρά έχεις μείωση κόστους, αυτό εκείνο. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός. Σε ποια αγορά θα απευθύνονται? Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τις μηχανές που αφαιρούσαν απλά θέσεις εργασίας πριν από 150 χρόνια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, όπου η μάχη πλέον και η πολιτική δεν είναι για το ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται και μόνη της, ποιος θα την ελέγχει και τι να ελέγχει ακριβώς. Γι' αυτό λέω, έχουμε περάσει το κατόφλι ενός νέου κόσμου, άγνωστου. Δεν είναι ότι μας τρομάζει το άγνωστο, μας τρομάζει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι, θα πρέπει να εφεύρουμε εντός εισαγωγικών η τεχνητή νοημοσύνη, ας την προσωποποιήσουμε, θα πρέπει να εφεύρει ένα νέο σχέδιο Marshall προκειμένου να έχει πελατεία.
1: Δεν ξέρω, ναι, κοίταξε, χρήματα Εδώ λοιπόν θα δούμε πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή λέμε εργασία 3 ημερών, 2 ημερών, ξέρω εγώ, μιας μέρας. Είναι πιθανό. Σας λέω πως είναι. Σας λέω πως είναι διότι πάτε μια μεγάλη επιχείρηση η οποία σήμερα για παράδειγμα 100 δικηγόρους. Αύριο και το αύριο δεν είναι σε 15 χρόνια. Είναι τώρα. Είναι στην επόμενη πενταετία. Από τους 100 θα χρειάζεται τους 10, τους 15. Οι υπόλοιποι, και πώς λοιπόν να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, και που πείτε μόνο δικηγόροι είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι αναιρείται, αμφισβητείται μάλλον, οι σπουδές των ανθρώπων, η εμπειρία τους στο εργασιακό χώρο, είναι άχρηστη, δεν τους τελικά είναι άργοι, δεν είναι άνεργοι.
0: Παρότι σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχει και μια αντιστροφή, διάβαζα, απλά τώρα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου γιατί δεν θυμάμαι, μία-δύο επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και τώρα αρχίζουν να ξαναμαζεύουν κόσμο γιατί είδαν ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα όσο οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι.
1: Σήμερα. Ναι, σήμερα, σε ένα
0: σήμερα,
1: χρόνο.
0: Σήμερα, ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Πάτε τα ξενοδοχεία. Πόσες χιλιάδες κόσμο απασχολούν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για την καθαριότητα, για υπηρεσίες κτλ. Σκεφτείτε ότι αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρομπότ. Είναι ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Είναι τεχνολογία στο σύνολό της. Δεν μιλάμε για χιλιάδες καμένες θέσεις εργασίας. Αν πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά τα ρομπότ, κάποιος πρέπει να τα συντηρεί, να τα ελέγχει κτλ. Ναι, δεν μιλάμε ότι δεν θα είναι 100% οι θέσεις εργασίας που θα καθούν. Αυτά είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχει μπει.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αυτό βλέπεις να έχει μπει καθόλου στα θέματα τα οποία που λέμε ότι γίνονται προτάσεις, γίνεται διάλογος, γίνεται συζήτηση, ακόμα και σύγκρουση και αντιπαράθεση. Εννοώ στη χώρα, στα κόμματα.
1: Κάποιες προσπάθειες γίνονται να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Πρέπει όμως η συζήτηση αυτή να γίνει για να συμμετέχει ο κόσμος. Εντάξει, η πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να είναι το ξυλόλιο, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Σε αυτό έχουν ευθύνη και τα μέσα, έτσι. Δηλαδή...
1: αυτό λέω. Και τα μέσα αλλά και ο πολιτικός κόσμος.
0: Και ο πολιτικός κόσμος, αλλά ξέρεις, ναι, μερικές φορές, ναι. Θανάση, όταν ο πολιτικός κόσμος στρέφεται προς τα εκεί, δηλαδή εγώ έβλεπα συναντήσεις του Μητσοτάκη, που έχει κόλλημα, το κόλλημα το λέω με θετικό πρόσημο, με αυτά τα θέματα της τεχνολογίας, τεχνητές νοημοσύνης, βλέπει συναντήσεις στο Μαξίμου, φέρνει τον έναν CEO, τον άλλον από εταιρείες μεγάλες κτλ. Θαρρείς και αντιμετωπίζεται σένα ότι με αυτά ασχολείται τώρα. Θέλω να πω ότι τι είναι, εδώ έχουμε άλλα θέματα.
1: Ναι. Σε μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με παραχωρήσεις και τα λοιπά, απολύθηκαν πρόσφατα άνθρωποι και ενημερώθηκαν ότι το προσωπικό θα μειωθεί σταδιακά στο 1/3 από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, τι συζητάμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώσουν το νίκη τους. Έτσι δεν είναι. Να βρουν το φαγητό για να επιβιώσει η οικογένεια. Λοιπόν, τι θα τους πεις αυτούς τους ανθρώπους. Πήγαινε στο Ταμείο Ενεργείας. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Και πολύ φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή ο πολιτικός κόσμος είναι απροετοίμαστος στο σύνολό του, οι κοινωνίες πάνω στον πανικό, γιατί ξέρετε, το πανικό έρχεται όταν συνειδητοποιούμε απότομα την πραγματικότητα. Εκεί οι λύσεις μπορεί να μην μας είναι άρεστες. Εκεί είναι ο χώρος, είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθούν τα άκρα, όπως έδειξε και η δική μας κρίση. Mm. Και φοβούνται πλέον σιγά σιγά στις αγορές ότι όλο αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πιθανό να οδηγήσει και σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Βάλτε τα όλα μαζί και ας προσπαθήσουμε έτσι να οραματιστούμε εντός εισαγωγικών, ναι, λέξη.
0: Και υπάρχουν και υποβοηθητικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι τα γεωπολιτικά, όπως είναι τα ενεργειακά, που μπορούν να λιγάκι να δώσουν όθηση να επιταχύνουν.
1: Αλλά οι μεγάλοι οίκοι προειδοποιούν ότι η τεχνολογία φέρνει πληθωρισμό, για παράδειγμα, φέρνει ανεργία, δεν φέρνει προτάσεις. Θα μου πείτε και ποια είναι η λύση. να κηρύξουμε τον πόλεμο στις μηχανές. Εδώ λοιπόν αρχίζει η συζήτηση. Ποια μπορεί να είναι η λύση. Μήπως τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, μήπως πρέπει να πάμε λίγο πιο αργά. Μα γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, έτσι. Γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να ακούει προτάσεις και να αποφασίζει. Ναι. Για να μην φτάνουμε σε απρόοπτα.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Λουδίτες πια δεν θα γίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει
1: ναι,
0: να...
1: Βλέπεις, ναι, ναι. Συγγνώμη Σπύρο, βλέπεις από τη μία λέμε αυτό, από την άλλη. Οι άνθρωποι που ανέπτυξαν την τεχνητή νοημοσύνη εκφράζουν ξαφνικά τον τρόμο τους. Ναι. Είναι η ακριβής λέξη. Για αυτό που κάνανε. Άρα ναι, θα γίνουμε λουδίτες, συμφωνεί, αλλά... Μήπως και πρέπει να γίνουμε λίγο, δηλαδή μήπως πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ιστορία. Αυτό λέω. Μήπως, αλλά το βασικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε καν να το σκεφτούμε. Γίνονται δίπλα μας. Ποιος πριν τρία χρόνια, μην πάμε πολύ μακριά, θα σκεφτώσουν ποτέ ότι θα υπήρχαν ρομπότ που θα τα βλέπανε στις οθόνες μας να κάνουν πολεμικές τέχνες. Α, το είδαμε. Mm-hmm. Να ανεβοκατεβαίνουν σκαλές. Το είδαμε. Λοιπόν, σε άλλα 2-3 χρόνια τα ρομπότ αυτά θα είναι στο σπίτι μας. Θα κοστίζουν όσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο, θα κάνουν απόσβεση σε σχέση με όσους έχουν προσωπικό βοηθητικό στο σπίτι τους σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε την επανάσταση. Κάποτε λίγοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα. Σήμερα έχουν όλοι. Σε 3-4 χρόνια λίγοι άνθρωποι θα έχουν ρομπότ στο σπίτι τους. Σε 10 χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι.
0: Ναι. Το λέω σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι εξπερ στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό τουλάχιστον που ακούω ως άποψη και με πείθει είναι ότι δεν μπορείς να σταθείς αρνητικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις το δρόμο στους ανθρώπους, να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία, να εξειδικευτούν πάνω σε αυτά τα νέα εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσουν, να τα κάνουν αυτό ακριβώς που τα χαρακτηρίζει. Να τα κάνουν εργαλεία τους και όχι αντικαταστάτες τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το λέω σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Εντάξει, σύμφωνοι, θα γίνει και αυτό. Δεν είναι άσπρο μαύρο, θα γίνει και αυτό. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και εμφανίστηκαν. Αλλά σε μια εταιρεία πληροφορική, στέλνει το παιδί σου, α πούμε, σπουδάσει πληροφορική. Η εταιρεία αυτή έχει 400 άτομα. Ναι, αλλά αύριο δεν χρειάζεται 400, χρειάζεται 100. Δεν χρειάζεται 0, αλλά χρειάζεται 100. Για άλλοι 300 έχουν σπουδάσει οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα πει, ναι, και τι σπουδάζουμε του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας για την παιδεία. Βλέπω για παράδειγμα στους Κινέζους αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ δεν είναι Κίνα όμως. Mm-hmm. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα αντικείμενα ενώ που μιλάς στα πανεπιστήμια τους. Εδώ δεν είναι Κίνα.
0: Ξέρεις τι,
1: η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα.
0: Τελειώνει το ημίωρο τώρα. Θα πάω σε διαφημίσεις. Αλλά αν έχεις εσύ το χρόνο και την καλοσύνη μετά τις 9.30.
1: Καλοσύνη δεν έχω, αλλά πάντα σε διαφημίσεις.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για την ομιλία Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να μου πεις ένα-δύο πράγματα και όχι μόνο για αυτό. Οπότε θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μετά τις 9.30. Σε πειράζει αυτό?
1: Όχι, εδώ
0: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε με τον... Τι είπα, 9.30 είπα, ναι. Μετά τις 10.30. Ναι, είμαι μια ώρα πίσω σήμερα. Λοιπόν, οπότε με τον Θανάση Μαυρίδη θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Θα μπούμε τώρα σε περιβάλλον διαφημίσεων. Μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, να επισκεφτείτε πολλά διαφορετικά, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείτε τη ζωή σας εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρίσκετε, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική είναι δίπλα σας, προσφέροντάς σας και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσετε καμία μα καμία ευκαιρία, όλα αυτά με διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μαθαίνετε περισσότερα.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
10: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Nova 931.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Το 10 με 10 και μισή πρέπει συνεχώς να κοιτάω στο ρολόι. Δεν ξέρω, έχω πώς συντονιστεί σήμερα. Μια ώρα πίσω. Στο 10 με 10 και μισή, όποιος ανατρέξει στην επανάληψη της εκπομπής, θα ακούσει το Θανάση Μαυρίδη, τη συζήτηση που είχαμε το Θανάση Μαυρίδη από το Liberal, πάνω στο σημερινό του άρθρο. Εγώ διάβασα ένα-δύο μικρά κομματιάκια. Μπορείτε να ανατρέξετε στο Liberal να το διαβάσετε όλο. Σχετικά με αυτή την τεχνολογική έκρηξη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη και την, πώς να το πω, χωρίς σαφή προσανατολισμό, χωρίς προσανατολισμό διαχείριση του θέματος από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν. Επιστρέφουμε στο Θανάση. Είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
11: Μαζί σας είμαι, ναι, πάντα.
10: Ωραία, ωραία. Είδα χθες τον Πρωθυπουργό να βάζει ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί να επενδύει πάνω στο υπευθυνότητα, επιπολαιότητα. Δηλαδή, προφανώς θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο, όπως λέμε, μέτρων και θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους του στο πεδίο του ρεαλισμού.
11: Ναι.
10: Δεν το είπες πολύ πιστικά. Δεν το είπες πολύ πιστικά. Δεν το είδες έτσι.
11: Το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλός του.
10: Ναι.
11: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
10: Έχει ένα διμέτωπο τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει με ποιον θα πάει αντίπαλο. Δηλαδή αυτό το δείχνουν και οι αναφορές του, η στοχοποίηση, τα πάντα.
11: Ναι. Δεν είναι όμως. Μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Ναι, ναι.
11: Από ό,τι φαίνεται θα είναι δεύτερος.
10: Ναι.
11: Θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 15% ή θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 25%.
10: Αφενός αυτό αφετέρου και η διαφορά του από το Μητσοτάκη. Δηλαδή το ένα είναι αυτό καθ' αυτό το ποσοστό που θα πάρει, το ποσοστό που θα έχει διαφορά από το τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας, αλλά και τη διαφορά του από το Μητσοτάκη.
11: Όχι, ναι, ναι, μιλάω για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη της Δημοκρατίας.
10: Ναι.
11: Όσο ανεβαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αποκτά αντίπαλο, ο οποίος είναι και ορατός και στην κοινωνία, τότε θα σας πω ότι υποφελούνται και οι δύο, γιατί υπάρχει παιχνίδι.
10: Ναι. Εντάξει.
11: Ναι. Δεν μπορεί να παίξει κάποιος τένις μόνος του, για παράδειγμα.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, όσο όμως βιώνουμε σημερινή κατάσταση, τότε απελπισμένα ο κ. Μητσοτάκης θα ψάχνει να βρει τον αντίπαλο και τι ακριβώς τι ακριβώς είναι αυτό που μάχεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μίλησε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τη μεσαία τάξη, για τους επαγγελματίες,
10: ναι, κτλ.
11: Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που κατά κάποιο τρόπο ξεχάστηκαν στα χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης. ξέρετε, παρατηρώ διάφορα ρεπορτάζ που λένε ένας, ας πούμε, που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πόσο ωφελήθηκαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα. Βλέπω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να ξανασκέφτεται το θέμα του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι το επιχειρηματικό κόσμο, όχι μονάχα των 5, 6, 8, 10 οικογενειών μεγάλων που έχουν τα ηνία της χώρας, αλλά κυρίως των μικροεπαγγελματιών. Είναι η ραχοκαλιά των ψηφοφόρων του άλλωστε. Και θα περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τι έχει να τους πει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και είναι λογικό, γιατί ο κόσμος αυτός ζει καλύτερα όσο ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει, να επενδύει κτλ. Έτσι. Λογικό είναι. Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα από τη χώρα, αλλά δεν υπήρξε διοχέτευση αυτού του πλούτου προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πραγματικά η κυβέρνηση.
10: Παρά τις φορολογικές μεταρρύθμιση.
11: Όχι, μια χαρά οι φορολογικές μεταρρύθμιση τα λοιπά ήταν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μια χαρά γίνανε. Κοιτάξτε, πέρασε από τη χώρα ένα σχέδιο Marshall μεγαλύτερο. Είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα. Ακόμα και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν λέγεται, είναι πολλά τα χρήματα που περάσανε.
10: Ναι.
11: Ποιο ήταν το λάθος? Το λάθος ήταν ότι οι μεγάλοι που εκτέλεσαν τα ΡΕΑ, και σωστά τα εκτέλεσαν οι μεγάλοι, γιατί δεν θα μπορούσε να τα εκτελέσει ο Μαυρίδης, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που είναι το 1 χιλιοστό ή 1 προς 10 χιλιάδες, ξέρω εγώ, ή 20 χιλιάδες. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ενό πολύ μεγάλου ομίλου, σύμφωνοι. Αλλά θα έπρεπε οι μεγάλοι όμιλοι να υποχρεωθούν με πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με τις ίδιες ώρες που πήραν και αυτές το έργο. Αυτό ήταν ένα σημείο αρκετά κρίσιμο που διαμόρφωσε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη στην κοινωνία.
10: Ναι. Υπάρχουν και μεγάλοι που το βλέπουν και αλλιώς τώρα, γιατί...
11: Μεγάλοι υποχρεώς το βλέπουν αλλιώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήρανε ένα. Μπροστά του υπήρξε μία πίτα τεράστια.
10: Ναι.
11: Από την οποία πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Και καλά κάνανε τα χρήματα αυτά μήνα στην Ελλάδα. Από τα χρήματα αυτά επανεπένδυσαν οι ίδιοι. Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω πώς συνδέθηκε η μεσαία τάξη.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Με τα μεγάλα έργα.
10: Όχι, εγώ επειδή είπες για μεγάλους, δεν τους βλέπω όλους να στηρίζουν αναφανδόν Μητσοτάκη τώρα.
11: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτές οι οικογένειες έχουν μάθει σε ένα πράγμα. Όσα και να τους δίνετε, ήταν παραπάνω. Αυτό είναι θέμα που αφορά τους πολιτικούς. Εντάξει, δεν είναι θέμα που αφορά τόσο πολύ. Ας κανονίσουν, ας τακτοποιήσουν οι πολιτικοί στο σύνολό τους. Τις σχέσεις και το λογαριασμό τους με την άρχουσα τάξη. Εγώ. Αν έχουμε κλείσει αυτό, θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί...
10: Πες το για να.
11: Λοιπόν, κοίταξε, ένα από τα θέματα αυτά της επικαιρότητας που,
10: ναι,
11: που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω θα πρέπει να το δούμε κοιτώντας τα μάτια και χωρίς φοβικότητα για να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο.
10: Ναι.
11: Είναι αυτή η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στους Έλληνες εφοπλιστές. Η οποία επίθεση γίνεται από τους Ευρωπαίους και σε την ώρα νομίζω ότι και ουκρανικά ντρος επανεπνύει Έλληνων εφοπλιστών. Ναι. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί από κάποια μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά, έτσι, ένα μπέρδεμα. Έχουν μπερδεύσει τη νόμιμη μεταφορά πετρελαίου με το λαθρεμπόριο. Και αυτό το μπέρδεμα δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Ήταν για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο όπου απαιτούμε από τους Έλληνες πλειοκτήτες να εγκαταλείψουν τις μεταφορές πετρελαίου από τη Ρωσία, ξεχνώντας ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Και μιλάμε για το νόμιμο πετρέλαιο, έτσι, αυτό που μεταφέρεται.
10: Αυτό που γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.
11: Λοιπόν,
10: απλά τη λέξη που χρησιμοποιείς, το μπέρδεμα, εσύ πιστεύεις ότι είναι μπέρδεμα, ότι μπερδεύτηκαν?
11: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα που το δημιούργησαν, έτσι. Προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά. Θα εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μία. Να φύγουν οι Έλληνες λοιπόν, δεν θα έρθουν οι Κινέζοι, αυτό μας λέει.
10: Ναι, ναι.
11: Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουν δηλαδή αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και να δουν κάποιοι άλλοι για να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε πόσες φορές οι Ευρωπαίοι βάλανε θέμα για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Πόσες φορές έχουν βάλει. Τελευταία φορά που βάλανε, δίθεν αυτό ήταν το μνημόνιο. Να φορολογηθούν οι πλειοκτήτες. Και αν πας και τους φορολογήσεις, δεν θα πάνε στα νησιά τάδε, θα σε περιμένουν εσένα. Τώρα, λυπούμαστε πάρα πολύ αν οι Γερμανοί και άλλοι έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό στόλο και δεν τα κατάφεραν. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά εντάξει, στην εποχή της απεικιοκρατίας αυτό που κάνανε ήταν ότι η ανάπτυξη τους στηριζόταν στα κανόνια. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα της βοήθειας της Ελλάδας με την Ουκρανία. Αν αληθεύουν οι πληροφορίες και οι ουκρανικά drones χτύπησαν ελληνικά πλοία, λυπάμαι, αλλά εγώ που είμαι όσο φιλο Ουκρανός, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος, προβληματίζομαι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες με διαπράξη. Χτυπάει τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας. Και είναι και παράλογο. Δεν είναι ότι έχει υπάρξει μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι είναι εντελώς παράλογο.
10: Για μια νόμιμη πράξη. Για μια νόμιμη πράξη.
11: Άμα ήταν γερμανικά τα πλοία θα το κάνανε. Εδώ μας τρελαίνουνε. Εδώ ανοίξαν το δρόμο για την ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Οι Βόρειοι. Τι θέλουνε τώρα δηλαδή. Το λέω αυτό διότι βλέπω και στο ελληνικό διαδίκτυο ένα πάρτι. Εντάξει, εδώ έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να πεθάνει η καθηγήτρια.
10: Αυτό το πάρτι δεν ξέρω αν γίνεται έτσι αθώα επειδή κάποιον τον πείραξε και βγάζει το άχτι του.
11: Βγάζει την κολλή του, μπορεί περισσότερο. Δεν νομίζω. Η άποψή μου ότι βγαίνει μια χολή απέναντι σε επιχειρηματικότητα.
10: Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα.
11: Δεν το ξέρω.
10: Τέλος πάντων.
11: Για τα τέμπη ήμουν σίγουρος. Και αποδείχτηκε. Εδώ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει σε σχέση με την Ουκρανία, νομίζω ότι δεν θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
10: Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά.
10: Καλή συνέχεια έχουμε. Καλή σου ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ο Θανάσης Μαυρίδης από το Liberal με μια πλούσια αρθογραφία. Ναι, νομίζω ότι είναι στο σημείο να πάμε σε διαφήμιση.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο
15: 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
17: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές.
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το έχουμε γυρίσει όπως καταλάβατε το έργο σήμερα με τα μηνύματά σας, δηλαδή προς τα εκεί μας πρόγνετε. Από τη μια συζητάμε με τον Θανάση Μαυρίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους κινδύνους που εγκυμονεί, και από την άλλη εξακολουθείτε να μου λέτε για τις φωτογραφίες με τις καμήλες στο σχολείο τη δεκαετία του 70 και του 80. Αφού τα θέλετε, πάρτε. Φίλο μου τον κριτικό που μου λέει ότι από τη φωτογραφία μου δεν φαίνομαι και τόσο μεγάλος για Big Japan που είχαμε προηγουμένως. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές και εγώ γίνομαι λίγο βουλευτής που βλέπεις αφήσεις εκλογές ένα βουλευτή και μετά το συναντάς και δεν το γνωρίζεις. Εντάξει, άλλοι το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι έτσι όπως με βλέπεις.

0: για αρκετή ώρα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
0: Έχεις αρχίσει είναι λιγάκι να μπαίνει στο κλίμα. Κατάλαβες σήμερα που πολύ νωρίς είμαστε.
1: Έχω ακούσει για καμήλες, για αρκούδες έχετε μιλήσει από ό,τι βλέπω. Σωστά.
0: Καλά το πας.
1: Το σύνδεσες με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και λίγο δίσκο. Και λίγο δίσκο μέσα στο λεφτά. Και μια δισκόμπαλα εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Καρκοδιάρικη μουσική, δε.
0: Έτσι, έτσι. Ορμόμενος από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι οι συνέπειες των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος πέφτουν πάνω στους συνεπείς καταναλωτές με χρέη που φτάνουν τα 3 δις, διάβασα το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου με λεπτομέρειες, το οποίο βέβαια για να εγώ θέλω να είμαι έτσι σε αυτά σωστός, η Χρύσα Λιάγκου έχει επιλέξει, το φέρνει σήμερα στο πρωτοσέλιδο και πράττει άριστα ένα τέτοιο θέμα, αλλά το είχε βγάλει και το Energy Mag, η ιστοσελίδα που ειδικεύεται στα ενεργειακά, γιατί το βρίσκω πριν από λίγες ημέρες, το βρήκα εκεί με χρέη 3 δις, με τους συνεπείς καταναλωτές να πληρώνουν την ύφη και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε αύξηση των τιμολογίων ρεύματος εξαιτίας των συνθηκών. Οπότε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Καταρχάς είναι 3 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τους παροχούς.
1: Ναι, τα οποία για να δώσουμε να καταλάβουμε κάτι, μπορεί τα τραπεζικά χρέη να έχουμε βρει διάφορους τρόπους να τα εξαφανίζουμε, να τα στέλνουμε σε funds, να κάνουν ένα κύκλο τέλος πάντων, τα οποία να μην επηρεάζουν την αγορά στο βαθμό, γιατί πάντα επηρεάζει ένα χρέος. Στην αγορά ηλεκτρισμού δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Οτιδήποτε μένει απλήρωτο, οτιδήποτε κλέβεται, γιατί η ρευματοκλοπή είναι επίσης μια άλλη πληγή αρκετών εκατομμυρίων, είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων πληγή, όλα αυτά συνεχίζουν και χρεώνονται. Και από αυτούς που κλέβονται, δεν πληρώνονται, πληρώνονται από όλους εμάς. Διαχέεται, φανταστείτε το αντίστοιχα, σαν τα δάνεια, τα οποία αυτά που δεν πληρώθηκαν να μοιράζουν στους υπόλοιπους δανειολήπτες. Αυτό συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρισμού.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί? Δηλαδή η εταιρεία, μια εταιρεία που πουλάει ρεύμα, σου λέει εμένα επειδή μου χρωστάνε 100 εκατομμύρια, αυτά τα 100 εκατομμύρια για να συνεχίζω να λειτουργώ όπως λειτουργώ πρέπει να τα εισπράξω από κάπου. Οπότε τα ζητάω από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι χοντρικά.
1: Δεν καταλήγει συνήθως σε επίπεδο προμηθευτή. Αυτό είναι σε προηγούμενο στάδιο. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας ότι οτιδήποτε ρεύμα υπάρχει, από την αρχή έχει μία τιμή και από την αρχή αντιστοιχεί σε κάποιον που θα πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει αυτός ο οποίος έκανε χρήση του ρεύματος, τότε το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Από τη στιγμή της παραγωγής του πρέπει να πληρωθεί.
1: Δεν είναι ένας ωφελημένος, ακριβώς, δεν είναι ο προμηθευτής μόνο ωφελημένος, είναι και ο παραγωγός ωφελημένος. Υπάρχουν και τα τέλη δικτύου, τα οποία επίσης δεν πληρώνονται. Όλα αυτά είναι μια σειρά από ποσά τα οποία μαζεύονται, είναι σημαντικότατα ποσά. Δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ενεργειακή κρίση. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και στην περίοδο του κινήματος δεν πληρώνω κτλ. Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα απλήρωτα. Εκεί δημιουργήθηκε όταν ανέβηκαν οι τιμές αρκετά, όταν ξέφυγε η κατάσταση παρά τις επιδοτήσεις που δόθηκαν αργότερα. Και η αλήθεια είναι και είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκαν μέσα στο σύστημα άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ελιχθούν μεταξύ των προμηθευτών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς και να έχουν ρεύμα και να μην πληρώνουν.
0: Μισό λεπτό, λες κατάφεραν να ελιχθούν. Τους επετράπη, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια πρέπει να είναι, 3 ακούω, ότι θα έρθει μια ρύθμιση επί Σκυλακάκη, νομίζω, επί του κυρίου Σκυλακάκη. Ότι θα ερχόταν μια ρύθμιση που θα έλεγε εσύ, Νίκο Φιλιππίδη, αν χρωστά τον ένα πάροχο, μιλάω τώρα ονόματα, αν χρωστά τον ένα πάροχο, δεν μπορεί να τον αφήσει φεσωμένο να πα στον άλλον, μετά στον τρίτο, δηλαδή να φεσώνει κατά σειρά του παροχού. Αυτό δεν ξέρω αν έχει υλοποιηθεί, αν έχει εφαρμοστεί.
1: Και τι γίνεται τώρα. Επειδή είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να λείψει από κανέναν, καταλήγει η κατάσταση στο να φύγεις από κάθε προμηθευτή και να βρεθεί σε μια ειδική κατηγορία των ανθρώπων που θα πρέπει να σου εξασφαλίζεται με κάποιο είδους ρεύμα και να βρίσκουν τρόπους με νομικά μέτρα να πληρώνονται από σένα για το ρεύμα που σου παρέχουν.
0: Δηλαδή,
1: ακόμα και αν δεν σε δέχεται κανένας προμηθευτές. Ναι.
0: Δηλαδή, και ας λαϊκίσω τώρα, και η κυρία που δήλωνε

0: άνεργη και άστεγη και έμενε στη βίλα με την πισίνα και την έπιασε ο Πιτσιλής προχθές, που είχε την εταιρεία Φάντασμα με τα εικονικά τιμολόγια, και αυτή μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία για το ρεύμα, έτσι. Να δήλωνε άστεγη, ναι, άνεργη.
1: Κοίτα, επειδή αυτή, από ό,τι κατάλαβα, έχει κάνει ένα ρεσιτάλ ψεύτικων δαπανών, φαντάζομαι θα ψάχνε και μερικές αληθινές, άρα ενδεχομένως τη δαπάνη αυτή να την έχει πληρώσει. Για να έχει και κάποια δαπάνη που να ισχύει, καταλαβαίνεις. Γιατί αν την έχουν πιάσει με τόσα εκατομμύρια ψεύτικων δαπανών που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε και κάποιες αληθινές.
0: Ναι.
1: Άρα πέρα από αυτή την ειδική περίπτωση που είναι καθαρή εγκληματικότητα, εγκληματικότητα είναι μέρος της παρανομίας, είναι να ελύσεσαι δολίως και να μην πληρώνεις τις υποχρεώσεις.
0: Και να μην εφαρμόζεται και αυτό το οποίο είχαν πει ότι θα εφαρμοστεί για τους κακοπληρωτές. Εδώ δεν κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς που πραγματικά έχουν
1: δεν
0: ανάγκη.
1: Δεν μπορεί
0: αυτό
1: να μείνει κάποιος, επειδή ο πολιτισμός είναι πάνω στο ρεύμα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς ρεύμα.
0: Προφανώς.
1: Άρα γίνεται, φτάνουμε σε ένα σημείο που κόβει ο ένας πάροχος, μετά απευθύνεται στην καθολική υπηρεσία, έτσι λέγεται η κοινή ομάδα των αδόσων, δεν δέχονται πλέον οι προμηθευτές να τους κάνουν πελάτες. Η καθολική υπηρεσία δεν εκδηλώνει πλέον στους διαγωνισμούς που γίνονται τελευταία χρόνια κανείς προμηθευτής ενδιαφέρον. Αναγκαστικά καταλήγει προφανώς ζημιογόνο κομμάτι έντονο και αυτό φορτώνεται στη ΔΕΗ. Ευτυχώς η ΔΕΗ είναι πολύ πολύ ισχυρή και το αντέχει. Γιατί για φανταστείτε να ήταν η ΔΕΗ του 2019 που δεν άντεχε τίποτα. Έτσι, παίρνει μεγάλο μέρος της ζημιάς, αλλά ένα άλλο μέρος της ζημιάς μένει μέσα στο σύστημα. Και το οποίο ανακυκλώνεται και γίνεται πρόβλημα για όλους μας.
0: Ναι,
1: για όλους
0: ναι.
1: μας μέσα στο λογαριασμό μας. Και αυτό που έχει κάνει σήμερα η Χρύση Ελιάγκου είναι να το κάνει πενταροδεκάρι. Δηλαδή να έρθει και να πει σε όλους ακριβώς τι πληρώνουμε για το λογαριασμό που δεν πλήρωσε ο διπλανός μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι λίγο, γιατί ο μέσο ποσό λογαριασμού, το ακαθάριστο μαζί με τα πάντα, είναι κοντά στα 20-22 λεπτά. Τα 6 λεπτά είναι περίπου το 1/3, 1/4 του λογαριασμού, ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό. Να σε ρωτήσω, Νίκο, η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα δείχνει αυξήσεις στα τιμολόγια?
1: Η εικόνα που υπάρχει είναι έχουμε μια αύξηση 20% στη χονδρική. Ο μεγάλος πάροχος, η ΔΕΗ μέχρι τώρα για 3 συνεχόμενους μήνες έχει απορροφήσει τις αυξήσεις. Και έχει κρατήσει σταθερά τιμολόγια και έχουν ακολουθήσει και οι περισσότεροι πάροχοι. Άρα η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δύσκολο θα αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πάντα ο μήνας Ιούλιος και ο μήνας Αύγουστος είναι πιο δύσκολοι μήνες, γιατί είναι υψηλής κατανάλωσης λόγω των κλιματιστικών, λόγω του επιπλέον πληθυσμού που έχουμε των τουριστών. Άρα πάντα υπήρχε μια επιβάρηση, παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν στο φουλ, απλώς οι ανάγκες εξορρόπησης του συστήματος κάνουν αναγκαία τη χρησιμοποίηση και των μονάδων φυσικού αερίου, που είναι πιο ακριβές. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα μείγμα το οποίο είναι κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το οποίο είναι υψηλό.
0: Τελευταία, άρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει είναι απορρόφηση παρά την αύξηση της χοντρικής.
0: Τελευταία ερώτηση, αν θέλεις σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσω. Ανακοινώνονται κάθε μέρα, στο πλαίσιο, το καταλαβαίνω, για εργασίες και τα λοιπά, κάποιες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, και χθες είχαμε.
1: Ναι.
0: Αφορά την, πώς να το πω, το σύστημα και το πώς λειτουργεί και αν αντέχει, ή είναι αυτές οι προγραμματισμένες?
1: Υπάρχουν και προγραμματισμένες, αλλά υπάρχουν και επισκευές. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι το σύστημα, επειδή καταφτάνει κάποιες
0: επειδή τώρα είμαστε σε καύσωνα και θα δουλεύουν όλα στο φουλ, γι' αυτό το λέω.
1: Έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15.
11: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
12: Νόβα 9.31.
13: Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
16: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπύρα μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό, τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
19: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
20: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
19: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
21: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
29: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
30: Scrap Afi Mumjaki. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος και αυτός είναι ο Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931 για όλη την Ξάνθη, για όλη τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή μας. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά. Δεν βλέπω κάτι στο εορτολόγιο σημαντικό να επισημάνουμε σήμερα. Είναι 3η 21 Ιουλίου 2026 και είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε, εύχομαι να έχουμε μια πολύ ωραία διαδρομή. Σε λιγάκι θα έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη της παράστασης Εκκρουσιάζουσες, τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, για να μιλήσουμε και για αυτή την παραγωγή, αλλά και γενικότερα για την διαδρομή που είναι και πολύ σημαντική και είναι και πολύ πλούσια όσον αφορά τη σκηνοθετική του πορεία εννοώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
1: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.
0: Με το κτήμα στην παρέα μας έχουμε καθημερινά όλο το καλοκαίρι τη δυνατότητα να απολαύσουμε για πολλές ώρες μοναδικά και ξεχωριστά πράγματα. Ένα ενιαίο στοιχείο είναι η δροσιά και το όμορφο περιβάλλον του. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάτω από τα δέντρα, μέσα στα κιόσκια και τις βεράντες του, απολαμβάνουμε από νωρίς το πρωί τον αγαπημένο μας καφέ, χυμούς και πρωινά και όλη την ημέρα ένα εξαιρετικό μενού. Οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν και όλη η παρέα, η οικογένεια περνάνε άψογα τέλεια σε ένα ιδανικό περιβάλλον. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, το κτήμα είναι ένας προορισμός καλοκαιρινής αναψυχής. Από νωρίς το πρωί με καφέ και πρωινό και όλη τη διάρκεια της ημέρας με εξαιρετικό φαγητό. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο για κρατήσεις αλλά και επικοινωνία. Καλοκαίρι με το κτήμα είναι οι απολαύσεις χωρίς όριο. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι. Είναι η μεγάλη εταιρεία που φροντίζει και εξυπηρετεί όλα τα θέματα της ανακύκλωσης. Που σημαίνει, μπορεί να περισυλλέξει και αδειοδοτημένα να αποσύρει ένα όχημα, παίρνοντας τα μετρητά και το πιστοποιητικό απόσυρση στα χέρια. Έχουμε τη δυνατότητα με τη Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι να ενοικιάσουμε κάδους μπαζόν εύκολα και γρήγορα. 254-10-266-55. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι, 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και για μέταλλα, υλικά, συσκευές. Η ανακύκλωση σε πρώτο πλάνο από το 1980 για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και από τη Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι.
2: Nova Radio News Today.
0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνετε ένα δέλτα βήμα για να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, ενώ στη συνέχεια ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας φροντίζει να σε στηρίξει στην ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Η ξενάγηση σε εγκαταστάσεις γίνεται εύκολα και γρήγορα, Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη, και ξεκινάς να σχεδιάζεις άμεσα το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, delta360.gr και 254-10-20-360. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το Nova 931. Νομίζω ότι είναι μια θαυμάσια στιγμή για να προχωρήσουμε στην συζήτηση που είχαμε προαναγγείλει και είχαμε ετοιμάσει και αφορά τον σκηνοθέτη της Παράσης Εκκλησιάζουσες, τον κύριο Θέμη Μουμουλίδη, σε πολύ λίγο.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Καλημέρα από την Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931. Τοπικές ειδήσεις από το ραδιόφωνο που εστιάζει στην ενημέρωσή σας και στην τοπική επικαιρότητα. Στέφανος Επανόπουλος στο μικρόφωνο, ημερομηνία σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Ξεκινάμε με τα νέα της Ξάνθης, όπου σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5.30 με βασικό θέμα την τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα διαχείρισης δημοτικής περιουσίας, υπηρεσιών του Δήμου, πολεοδομικά θέματα και παραχωρήσεις δημοτικών χώρων. Η συνεδρίαση αναμένεται να καθορίσει σημαντικές οικονομικές και τεχνικές παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα. Δύο μόνιμες προσλήψεις στο Δήμο Τοπείρου, καθώς ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Τοπείρου με δύο νέες μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες αφορούν την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι η στελέχωση των υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση έργων και δράσεων. Κλιματιζόμενη αίθουσα διαθέτει ο Δήμος λόγω καύσωνα. Έτσι λοιπόν, για τα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών επόμενα 24 ώρα, ο Δήμος Ξάνθης διαθέτει την κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ στη Συμβολή των Οδών Βουλγαροκτώνου και Καπνεργατών, που θα λειτουργεί από τις 8.30 μέχρι το πρωί και μέχρι τις 9.30 το βράδυ, προκειμένου να φιλοξενήσει πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και όσους έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα. Στα κοινωνικά μας νέα, νέα ομάδα ορειλά στο νοσοκομείο της Ξάνθης, στο Γενικό Νοσοκομείο, που ενισχύεται με ομάδα ιατρών οτορινολαρυγκολογίας, βελτιώνοντας την κάλυψη των εφημεριών και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ενίσχυση της κλινικής αναμένεται να μειώσει τους χρόνους αναμονής και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή μας. Ενισχύεται το ρόστερ του ΑΟΚΣ με τον Κώστα Τσαμούρη. Σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο ΑΟΚΣ Ξάνθης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κώστα Τσαμούρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Παράλληλα, συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας, με τη διοίκηση να καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας. Τροχαίο με εκτροπή γεωταχή έξω από την Ξάνθη. Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Ξάνθης όταν εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή βοήθειας και τη διευκρίνηση των συνθηκών του ατυχήματος. Από τις πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Προχωράει η προετοιμασία για τις 35ες γιορτές Παλιάς Πόλης. Ο Δήμος συνεχίζει την προετοιμασία για τις 35ες γιορτές Παλιάς Πόλης, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου. Οι υπηρεσίες του Δήμου οργανώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ περισσότεροι από 35 σύλλογοι θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της πόλης μας. Χάλκινο μετάλλιο για την Τατιάνα Γανίδου στο Πανελλήνιο K16. Άλλη μια σημαντική διάκριση για την ξαντιώτικο αθλητισμό πέτυχε η Τατιάνα Γανίδου, από τον αθλητικό σύλλογο Διομήδη Ξάνθης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στίβου K16 πραγματοποιήθηκε στη FIBA. Η επιτυχία της αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου. Αστυνομικών νέων συνέχεια, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης ανακοίνωσε το πρόγραμμα κινητών μονάδων για την εβδομάδα 20 έως 26. Οι περιπολίες θα πραγματοποιηθούν στους οικισμούς του Δήμου Αυδείρων, στα Βαφέικα, στο Κουτσό, στη Σιδηνή, στη Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Αύδειρα, Μυρωδάτο, Πορτολάγο και Πολύσιτο, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της Υπαίρθρου. Ολοκληρώνουμε με το δελτίο καιρού, όπου αναμένεται ζεστό σήμερα ο καιρός στην Ξάνθη, με θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 έως 4 μποφόρη έντασή τους, ενώ συναισθάται προσοχή στις μετακινήσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες λόγω του κάψωνα και ιδιαίτερα θα προσθέσω στις ευπαθείς ομάδες. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι πρωινό της Τρίτης και είμαστε στα 20 μετά τις 11.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, είναι ο Nova 931, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Μαζί προχωράμε σε αυτό το πρωινό. Να σας πω ότι ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης θα είναι κοντά μας για να μας μιλήσουν. Αύριο ο Χρήστος Τιβαίος στην Αλεξάνδρα Κουσίδου και μεθαύριο ο Παναγιώτης Μάργαρης θα είναι σε μια συναυλία μαζί το 2 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μπείτε στο Instagram του Nova 931, μπείτε στο Nova Radio 931, ακολουθήστε τα 3 βήματα του διαγωνισμού Φιβαίος Μάργαρης και κερδίστε προσκλήσεις για να δείτε εντελώς δωρεάν αυτή την παράσταση όπως και πολλές ακόμη. Αυτή τη συναυλία πιο συγκεκριμένα των δύο μεγάλων Ελλήνων δημιουργών. Nova Radio 931 στο Instagram και είναι αρκετό για να σας οδηγήσει εκεί πέρα στην συναυλία αυτή εντελώς δωρεάν. www.novaradio.gr novaradio.gr. Φτάνοντας στις 11.30 όταν η Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Νέα πίντσα μαγαρίτα lime με μια μοναδική γεύση και την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Έτσι λοιπόν η πίτσα μαργαρίτα lime με δώρο την Green Cola Lime 330 ml για την απόλυτη lime γευστική εμπειρία. Ισχύει για παραγγελίες μόνο την πίτσα είτε επιλέξεις κάποια άλλη προσφορά. Εγώ αμέσως τώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για να, μια διπλή πίτσα, δύο πίτσες 10 τεμαχίων πιο συγκεκριμένα για να τις απολαύσετε από την Pizza Fan με ένα πολύ εύκολο τρόπο. Τηλεφωνείτε εδώ στο Nova 931 και δηλώνετε την πρόθεσή σας να κερδίσετε και να απολαύσετε αυτές τις δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. 2-54-10-83-3-30 και 31. 2-54-10-83-3-30 και 31. Χθες το βράδυ είχα την χαρά μαζί με ένα κατάμεστο Ντεόν Ξάνθη να παρακολουθήσω την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει περισσότερο διθυραβικές κριτικές από το διεθνή τύπο για αυτή την ταινία. Μια ταινία που ίσως χρειάζεται μια δεύτερη ματιά για να αντιληφθούμε το μεγαλείο της. Σε πρώτη δεν νομίζω ότι με ενθουσίασε, αλλά δεν με απογοήτευσε. Άφησε ένα θετικό πρόσημο το οποίο μάλλον θα με οδηγήσει να την ξαναδώ για να την μελετήσω περισσότερο, για να την αντιληφθώ και για να δω για ποιο λόγο είναι τόσο δημοφιλής και έχει τόσο μεγάλες κριτικές στην Ελλάδα, όπως είπα και διεθνώς από τους μεγαλύτερους κριτικούς. Η Οδύσσια με λαμπερούς πρωταγωνιστές ήρθε την περασμένη Πέμπτη και κάθε μέρα γεμίζει τους κινηματογράφους. Σαρλίς Θέλον, Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαουεϊ, Τζεντάγια, πολύ πασίγνωστη υπερπαραγωγή. 172 λεπτά η διάρκεια όπως οι περισσότερες ταινίες. Αμέσως τώρα να σας δώσω εγώ μια διπλή πρόσκληση για να δείτε και εσείς την Οδύσσια στον Ντεόν Ξάνθη ή όποια άλλη ταινία θέλετε. 2-54-10-83-3-30 και 31. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι για 3-4 λεπτά ακόμα ανοιχτό και για τις προσκλήσεις για τον Χρήστο Θηβαίο και τον Παναγιώτη Μάργαρη τη συναυλία που έχουμε αυτό το Σάββατο στην πόλη μας. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα σε 11.30 και επιστρέφω.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.30.
3: Nova 931.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Mumtaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Έχετε την ευκαιρία να το κατεβάσετε για να έχετε το Nova στο κινητό σας, για να έχετε και στην οθόνη του αυτοκινήτου σας και να μας ακούτε ζωντανά, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς τη δέσμευση του κινητού. Με το κτήμα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι έχει πολλά θετικά να μας δώσει. Σε ένα όμορφο, δροσερό, καλοκαιρινό περιβάλλον, κάτω από τα δέντρα, μέσα στα κιόσκια, για τους μικά να μας δώσει. Σε ένα όμορφο, δροσερό, καλοκαιρινό περιβάλλον, κάτω από τα δέντρα, μέσα στα κιόσκια, για

χυμή μας συντροφεύουν. Ξεκινάει η μέρα με χαμόγελο, με δροσιά, με την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων και συνεχίζει για όλους, ακόμα και για επαγγελματικά γεύματα, υπέροχη χώρη με δροσιά και άνεση για να απολαύσουμε το πλούσιο μενού του. Αυτό είναι το κτήμα, ένας προορισμός καλοκαιρινής αληθινής αναψυχής στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος και μας απαντά και κάνει κρατήσεις στο 254-10-210-10. Κτήμα είναι το καλοκαίρι και είναι αναψυχή. Με την σκραπ των αδερφών μου Τζάκη, κυρίες και κύριοι, η ανακύκλωση από το 1980 βρίσκει μια εταιρεία που την υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. Στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η σκραπ των αδερφών μου Τζάκη ανακυκλώνει μέταλλα υλικά, ακόμη και οχήματα. Η απόσυρση των οχημάτων γίνεται παίρνοντας τα μετρητά στο χέρι και το πιστοποιητικό απόσυρσης. Επίσης μπορεί να ενοικιάσει κάδους μπαζών, κάτι που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη σε μια ανακαίνιση, σε ένα άδειασμα αποθήκης σε οποιαδήποτε περίπτωση. 254-10-266-55 κοντά μας και γρήγορα και για ενοικιάσεις κάδου μπαζών. Σκραπ των αδερφών μου Τζάκη από το 1980 είναι η ανακύκλωση για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Τα νέα της Θράκης σε πολύ λίγο εδώ στο Nova 931, κυρίες και κύριοι, μέχρι τότε μια βόλτα μέχρι τον ωκεανό.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με τον καλύτερο τρόπο, άμεσα και γρήγορα, για να μπορέσετε να σχηματίσετε κι εσείς την εικόνα που θέλετε για τις σημερινές εξελίξεις. Έτσι λοιπόν, σας περιμένω να έρθετε και εσείς κοντά μου, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να μιλήσουμε. Πάνω απ' όλα έχουμε την επικαιρότητα της Θράκης, η οποία θα μας ακολουθήσει για τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να προχωρήσουμε στα νέα της Θράκης.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Πολύ κοντά στις 12, κυρίες και κύριοι, με την επικαιρότητα να βρίσκεται σε πρίλη εξέλιξη.

0: Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Ακούτε Nova 931 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Στην Αλεξανδρούπολη διαψεύστηκαν οι αρχικές πληροφορίες περί θανάτου της 16χρονης που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ενήλικη πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία της. Στο Δημότυχο συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για επαναλαμβανόμενες διακοπές υδροδότησης εν μέσω θερινής περίοδου. Στην Ορεστιάδα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ένταξη παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-27. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι τα νέα της Θράκης και ισχυρό μπουρίνι με ανέμους και βροχή έπληξε τις παραλιακές περιοχές του νομού Ξάνθης και όλη την παράλια περιοχή της Θράκης. Αναφέρονται περιπτώσεις πτώσεων δέντρων και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην εκπαίδευση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε διευκρινή σχετικά με την αναστολή λειτουργίας ορισμένων μειονοτικών σχολείων, επισημένοντας ότι ο αριθμός τους είναι σημαντικά μικρότερος από εκείνων των δημόσιων σχολικών μονάδων που επίσης ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω χαμηλού αριθμού μαθητών. Μίκη Ξάνθης, ο Ριντβάν Κουράν, διέψευσε τα σενάρια περί υποψηφιότητάς του για το Δήμο Μίκης, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι παραμένει ενεργός στην πολιτική ζωή. Ο Χριστόδουλος Τουψίδης ξεκίνησε από τη Δράμα τον απολογισμό των πρώτων 2,5 ετών της διοίκησής του, παρουσιάζοντας έργα και παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Κάτι σαν ενδιάμεσες εκλογές, θα το λέγαμε. Εύρος συνελήφθη διακινητής που προωθούσε παράτυπους μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας ύστερα από επιχείρηση των αστυνομικών αρχών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν και τα νέα μας που αφορούν την Θράκη για την 21η μέρα του Ιουλίου, Τρίτη σήμερα. Θα σας αφήσω σε καλά χέρια. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι έτοιμη να συνεχίσει. Θα ανέβω να σε βρω, ένα τραγούδι θα μας φτάσει ακριβώς στις 12 και εμείς συνεχίζουμε τη διαδρομή μας.
1: Nova 931.
0: Μην ξεχνάτε, ακριβώς στις 2 θα έρθει ο Σπύρος Μάλης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3. Κάθε στιγμή ενημέρωση και ψυχαγωγία, κυρίως στα νέα της πόλης αλλά και της Ελλάδας, εδώ από το Nova 931 στο ραδιόφωνο σας. Καλημέρα σε όλους.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
15: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
21: Πολιτική.
20: Κοινωνία.
21: Κοινωνία.
20: Πολιτισμός.
21: Πολιτισμός.
20: Αθλητισμός.
21: Αθλητισμός.
20: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή εβδομάδα, 3η-21 Ιουλίου, συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις, τα γεγονότα που τρέχουν καθημερινά, τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο. Έτσι λοιπόν, να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2541-078-671. Μην διστάσετε να μας πείτε δική σας καλησπέρα, καλημέρα, σχόλια, προτάσεις θεμάτων, θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσετε και να σχολιάσουμε μαζί παρέα στο Nova 931. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, υπενθυμίζω συνεχώς τους τρόπους επικοινωνίας. Μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Να θυμηθούμε επίσης ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας και εντελώς δωρεάν να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε παντού. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, σου κρατάει συντροφιά και φυσικά σε ενημερώνει για ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. Και για σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Το δελτίο ειδήσεων της ημέρας με το οποίο και θα ξεκινήσουμε. Ενώ λίγο μετά τη μία θα είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, θα μας μιλήσει για την παράσταση. Αχ, αυτή η παράσταση κατά φαντασία ασθενής που θα δούμε. Μάλλον εκκλησιάζουση. Η εκκλησιάζουση είναι αύριο. Κατά φαντασία ασθενής είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Όλα αυτά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Και για την παράσταση κατά φαντασία ασθενής θα έχουμε καλεσμένους. Θα είναι η κυρία Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, θα μας μιλήσουν για την παράσταση. Ενώ σήμερα για την παράσταση Εκκλησιάζουσες θα μας μιλήσει ο κύριος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Λίγο μετά τη μία, εδώ στο Nova 931. Για την ώρα να σας προετοιμάσω ότι θα ακολουθήσουν διαγωνισμοί, προσκλήσεις διπλές, όπως και σε κάθε εκπομπή μας εδώ στο Nova 931. Πολλά νέα και φυσικά όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Ξάνθη, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Προτείνω το επόμενο μουσικό θέμα και θα σας πω περισσότερα αμέσως τώρα.
1: Nova 931. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
5: Νόβα Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, πρωινό Τρίτης 21 Ιουλίου. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Στις 5.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με βασικό θέμα την τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη ζητήματα διαχείρισης δημοτικής περιουσίας, υπηρεσιών του Δήμου, πολεοδομικά θέματα και παραχωρήσεις δημοτικών χώρων. Η συνεδρίαση αναμένεται να καθορίσει σημαντικές οικονομικές και τεχνικές παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα. Δύο νέες μόνιμες προσλήψεις στο Δήμο Τοπείρου. Ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Τοπείρου με δύο νέες μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες αφορούν την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι η στελέχωση των υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση έργων και δράσεων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, κλιματιζόμενη αίθουσα διαθέτει ο Δήμος λόγω καύσωνα, λόγω των ιδιαίτερων υψηλών θερμοκρασιών. Ο Δήμος Ξάνθης διαθέτει και σήμερα την κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ στη Συμβολή των Οδών Βουγαλοκτώνου αλλά και καπνεργατών. Ο χώρος θα λειτουργήσει από τις 8.30 το πρωί ως τις 9.30 το βράδυ, προκειμένου να φιλοξενήσει πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και όσους έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενισχύεται με νέα ομάδα ιατρών οτοροαλεργολόγων, βελτιώνοντας την κάλυψη των εφημεριών αλλά και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ενίσχυση της κλινικής αναμένεται να μειώσει τους χρόνους αναμονής αλλά και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην υγεία της περιοχής. Τροχαίο με εκτροπή γιοταχή έξω από την Ξάνθη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Ξάνθης με το γιοταχή αυτοκίνητο που εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες αρχές για την παροχή βοήθειας αλλά και τη διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος. Από τις πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα. Περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα αμέσως μετά διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
6: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74-790.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
15: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
16: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
20: Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Καλώς ήρθατε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Nova 931, μια μεγάλη παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης καθημερινά κοντά σας. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου και έτσι βλέπουμε παρέα τα νέα της ημέρας που αλλού στο Nova 931. Καλό μεσημέρι από την Ξάνθη. Συνεχίζουμε παρέα βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Προχωράει η προετοιμασία για τις 35ης γιορτές Παλιάς Πόλης. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Ξάνθης συνεχίζει την προετοιμασία για τις γιορτές που θα πραγματοποιηθούν από 30 Αυγούστου ως 5 Σεπτεμβρίου. Οι υπηρεσίες του Δήμου οργανώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ περισσότερα από 35 πολιστικοί σύλλογοι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της πόλης μας. Προχωράμε λοιπόν με τις προετοιμασίες. Συνεχίζουμε. Χάλκινο μετάλλιο για την Τατιάνα Γανίδου στο Πανελλήνιο K16. Σημαντική διάκριση για το ξαθιώτικο αθλητισμό πέτυχε η Τατιάνα Γανίδου. Το ΑΠΣ Διομήδης Ξάνθης κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 που πραγματοποιήθηκε στη Θήβα. Η επιτυχία της αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στα αναπτυξιακά τμήματα του Συλλόγου. Κινητές αστυνομικές μονάδες σε οικισμούς του Δήμου Αυδείρων. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των κινητών αστυνομικών μονάδων για την εβδομάδα 20-26 Ιουλίου. Οι περιπολίες μάλιστα θα πραγματοποιηθούν σε οικισμούς του Δήμου Αυδείρων όπως Βαφέικα, Κουτσός, Ιδινή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Άδυρα, Μυρωδάτο, Πορτολάγος και Πολύσιτο. Με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της Υπαίθρου. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.

0: ενημερωτικό ραδιοφωνό της Ξάνθης είναι εδώ και καθημερινά μαζί ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, παρέα με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Ο καιρός στην Ξάνθη, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα ζεστός. Θα παραμείνει ο καιρός για σήμερα στην πόλη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 ώτες, 4 μποφόρ, ενώ συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες λόγω του καύσωνα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, θέματα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, θέματα που αφορούν τα πολιτικά, την οικονομία και γενικότερα όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για αρχή να ξεκινήσουμε με συντάξεις χειρίας. Κατατέθηκε η νέα διάταξη στη Βουλή. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, νομοθετική διάταξη που προβλέπει την κατάργηση της μείωσης των συντάξεων χειρίας μετά από παρέλευση της τριετίας. Η συζήτηση ξεκίνησε στις αρμόδιες επιτροπές το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την τελική ψήφιση. Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση προετοιμάζονται για τις παρεμβάσεις τους στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει παράλληλα τις προτάσεις του εν ώψη της ΔΕΘ. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
2: Νόβα 9:31.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEKE.
0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
15: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
19: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
20: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
21: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, μεσημέρι Τρίτης, 21 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον αέρα του σταθμού μας έναν από τους πολύ αγαπητούς αλλά και ξεχωριστούς ειδοποιούς της ελληνικής σκηνής, τον κύριο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Να σας καλωσορίσω αρχικά με αφορμή τη συζήτησή μας, η παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενής του Μολιέρου, η οποία παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, σε ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορία αλλά και μοναδική θεατρική ατμόσφαιρα. Κύριε Χατζηπαναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε κάνει ένα λάθος μάλλον. Δεν είμαι στον Κατά Φαντασία Ασθενή, είμαι στις
2: εκκλησιάζουσες. Εκκλησιάζουσες. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός με τις θεατρικές παραστάσεις και αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί δεν έχει σταματήσει το τηλεφωνικό μας κέντρο, επικοινωνούν συνεχώς μαζί μας οι ακροατές και έχω μπερδευτεί και εγώ με τις συμμετοχές των ακροατών. Η μία παράσταση μετά την άλλη και γενικότερα ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, μπορώ να πω, το οποίο είναι πολύ έντονο. Ο κόσμος της Ξάνθης αγαπάει πολύ τις θεατρικές παραστάσεις. Δυστυχώς την παράσταση Εκκλησιάζουσες δεν έχουμε τη χαρά να δούμε στην Ξάνθη, αλλά το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι δίπλα μας, οπότε δεν ζοριζόμαστε ιδιαίτερα. Με μεγάλη χαρά θα σας απολαύσουμε εσάς και την παρέα σας επί σκηνής. Μιλήστε μας για το ρόλο σας, κύριε Χατζηπαναγιώτη. Πείτε μας λίγα λόγια για την παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενής, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Εκκλησιάζουσες είναι αύριο στην Ξάνθη, οπότε ο λόγος σε εσάς.
3: Ο ρόλος μου, εγώ κάνω το Βλέπειρο. Ο Βλέπειρος είναι ο σύζυγος της Πραξαγόρας. Η Πραξαγόρα είναι η αρχηγός των γυναικών που οργανώνει μια μικρή επανάσταση, ας το πούμε έτσι. Ντύνονται όλες οι γυναίκες με τα ρούχα των ανδρών τους και καταλαμβάνουν τη Βουλή.
2: Οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Ακριβώς. Ο Βλέπειρος σηκώνεται λοιπόν μέσα στη νύχτα να πάει στην τουαλέτα του, αλλά δεν βρίσκει τα ρούχα του. Έχει πρόβλημα αποχετευτικό το σπίτι, πρέπει να βγει έξω να τα κάνει και μέσα στο σφίξιμο που παθαίνει και ένα κομπινεζόν και μία ρόμπα και της γυναίκας του και βγαίνει με αυτά. Βγαίνει στο πάρκο δηλαδή να ανακουφιστεί. Είναι ένας πολύ αστείος ρόλος, ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος που τον απολαμβάνω και εγώ και νομίζω και το κοινό στις μέχρι τώρα παραστάσεις που παίξαμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι η συνεργασία σας με τους υπόλοιπους ηθοποιούς επί σκηνής? Μιλήστε μας λίγο για αυτό το ταξίδι, για την εμπειρία σας γενικότερα, για την καλοκαιρινή περιοδία που είναι μεγάλη. Δεν σταματάτε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Θα μας πείτε μετά και τους επόμενους σταθμούς, αν θέλετε.
3: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Όλους τους εκτιμώ και τους αγαπώ χρόνια. Με τους περισσότερους από αυτούς δεν είχα ξαναδουλέψει και χαίρομαι πολύ που ήρθε η ώρα να συμβεί αυτό και μάλιστα με αυτή τη συνθήκη. Η Μαρίνα Γιασλάνογλου είναι μια υπέροχη, μια γλύκα. Παίζει την Πραξαγόρα. Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης είναι ο κομπέρ της παράστασης. Ο Φίβος Ορημένας κάνει 2-3 ρόλους, τον ένα καλύτερο από τον άλλον. Η Ίντρα Κέιν τραγουδάει και παίζει υπέροχα. Και όλα τα κομμάτια του χορού είναι εξαιρετικές, είναι μία-μία όλες.
2: Όσο αναφορά το έργο, κύριε Χατζηπαναγιώτη, πιστεύει ότι κάνει τις Εκκλησιάζουσες να παραμένουν διαχρονικές, κατά τη γνώμη σας πάντοτε?
3: Όπως όλα τα έργα της κλασικής εποχής, και οι κωμωδίες και οι τραγωδίες, είναι πάντα επίκαιρες, γιατί τα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο είναι τα ίδια. Συνεχίζουν να είναι μάλλον τα ίδια, ακόμα και μετά από 2.500 χρόνια.
2: Πολύ σωστά. Πώς είναι η εμπειρία να παίζετε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων σε ένα χώρο με τόσο μεγάλη ιστορία? Δεν ξέρω, προφανώς και σίγουρα θα έχετε ξαναπαίξει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Ναι, ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Έχω παίξει πάρα πολλές φορές και είναι πάντα πολύ μεγάλη μου χαρά όταν παίζω σε αυτό το θέατρο. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο θέατρο και ένα υπέροχο κοινό συνήθως. Στην Καβάλα είναι ένα εκπαιδευμένο κοινό. Ας μην ξεχνάμε ότι το θέατρο λειτουργεί εκεί πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος έχει δει πολλές πράσεις. Αυτή είναι η σκύλα μου.
2: Α, πολύ ωραία. Καλημέρα.
3: Και είναι ένα κοινό που έχει εκπαιδευτεί και ξέρει να εκτιμά το καλό θέατρο.
2: Πέρσι είχαμε τη χαρά να σας απολαύσουμε στην Ξάνθη Μπαμπάδες με Ρούμι, με όλη την υπόλοιπη παρέα. Εξαιρετική παράσταση, εξαιρετική παραγωγή, όλα υπέροχα. Φέτος θα μετακινηθούμε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων να δούμε τις Εκκλησιάζουσες. Όλα καλά. Ωστόσο, πιστεύετε ότι το κοινό αντιλαμβάνεται διαφορετικά μια παράσταση όταν παρουσιάζεται σε έναν αρχαιολογικό χώρο?
3: Κοιτάξτε, ένα θέατρο όπως το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και όπως κάθε αρχαίο θέατρο είναι μια συνθήκη πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή αμέσως σε βάζει σε μια κατάσταση πολύ ιδιαίτερη. Είναι ένας χώρος που έχει φτιαχτεί για αυτό το λόγο, με πολύ αγάπη, με πολύ γνώση, και πραγματικά υποστηρίζει αυτό που κάνεις. Το υποστηρίζει με το παραπάνω.
2: Εσείς πώς προσεγγίσατε το ρόλο σας σε αυτή την κωμωδία, το Αριστοφάνη?
3: Όπως προσεγγίζω
2: κάθε σας ρόλο.
3: Όπως προσεγγίζω όλους τους, με μελέτη και με αγάπη.
2: Πόσο επίκαιρα θεωρείτε ότι είναι τα μηνύματα του έργου σήμερα?
3: Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο ο λόγος του έργου σήμερα. Καταλήγει στο τέλος να πει ότι δεν έχει σημασία αν είναι οι γυναίκες στην εξουσία ή οι άντρες στην εξουσία. Σημασία έχει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που σήμερα ειδικά, που υπάρχει μια μεγάλη ένταση γενικότερα, είναι κάτι που πρέπει να σταθούμε και να του δώσουμε σημασία.
2: Κατανοητό απόλυτα. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις στην παρουσίαση μιας αρχαίας κωμωδίας στο σύγχρονο κοινό, κατά την άποψή σας πάντοτε?
3: Πάντα μια παράσταση έχει την δύναμη ή όχι να θέτει κάποια ερωτήματα και να θέτει κάποιες, να δημιουργεί κάποιες προκλήσεις. Ελπίζω να το κάνει και η δικιά μας. Χαίρομαι για τις μέχρι τώρα αντιδράσεις του κοινού. Μπαίνει μέσα και είναι πολύ ωραίες οι αντιδράσεις του κοινού και τις απολαμβάνω σε κάθε παράσταση.
2: Εκκλησιάζουσες λοιπόν, αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Γυναίκες στην Εξουσία, η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, που παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Με μεγάλη χαρά να σας απολαύσουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, τι θα θέλετε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση?
3: Ότι πέρασε 2 ώρες πολύ ωραίες, ότι χαμογέλασε μέσα σε αυτή την δύσκολη εποχή, ότι γέλασε, ότι διασκέδασε και ενδεχομένως σκέφτεται και κάτι, παίρνει και κάτι για homework.
2: Έτσι, έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαναγιώτη. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην περιοδία και ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην παράσταση Εκκλησιάζουσες. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και αφού λοιπόν αποχαιρετήσαμε τον κύριο Χατζηπαναγιώτη και αφού λοιπόν μάθαμε όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για την παράσταση Εκκλησιάζουσες, αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, να πούμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα ανακοινωθούν και οι νικητές, όσοι έχετε δηλώσει τη συμμετοχή δηλαδή. Θα απολαύσετε μια υπέροχη παράσταση αύριο στους Φιλίππους, Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες ανδράσεις διαφορετικά. Λοιπόν, η συζήτησή μας με τον κύριο Χατζηπαναγιώτη σε δεύτερο χρόνο θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931 για όποιον θέλει να την ακούσει. Συνεχίζετε να ακούτε Nova 931, διαγωνισμοί, μουσική και φυσικά η καλύτερη παρέα για όλους και όλες εσάς. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White. Ακόμη ένα καλοκαίρι μαζί, ήλιος, θάλασσα και ό,τι άλλο λαχταράτε. Φορέστε λοιπόν το χαμόγελό σας, πάρτε την παρέα σας και βεβαίως πάμε μαζί να κάνουμε βουτιά στην οργανωμένη πλάση Ερασμίου στο Beach Bar White. Εκεί όπου κάθε μέρα έχει άρωμα καλοκαιριού, δροσιά και ατελείωτη διασκέδαση. Beach Bar White και αυτό το καλοκαίρι κοντά μας εδώ στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
13: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
15: Nova 931.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε. Μια μεγάλη παρέα στο Novania 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Πολλοί διαγωνισμοί, πολλά τα δώρα, μα πάνω απ' όλα πολλές οι εκπλήξεις που σας περιμένουν καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Έτσι λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι σε πολύ λίγη ώρα από τώρα ο διαγωνισμός για την παράσταση Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία θα ολοκληρωθεί. Εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη, Γυναίκες στην Εξουσία, στη σκηνοθεσία του αγαπημένου Θέμη Μουμουλίδη. Αύριο, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, μια ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έχετε δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις εκπομπές μας. Η παράσταση είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Και όπως είπαμε, δίνουμε ραντεβού εκεί όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα. Η παράσταση Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία είναι μια συμπαραγωγή του Διπεθέα Γρηνίου και της Πέμπτης Εποχής. Παρουσιάζεται ως μια πρωτότυπη μουσική παράσταση με αισθητική τσίρκου και τζαζ ηχοχρωμάτων. Απίστευτο. Στο ρόλο του Βλέπηρου, ο κύριος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, πραξαγόρα η Μαρίνα Σλάνογλου και κομπέρ Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Μαζί τους Ίντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρώση, Διονυσία Μπαλαμότη, Εροφίλη Παναγιωταρέα και Αναστασία Τζελέπη. Απόδοση διασκευή είναι Φέλη Μαϊραστραλή και Θέμη Μουμουλίδη. Πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Οικονόμου. Αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για λίγα λεπτά ακόμη να σας υπενθυμίσω πως έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και μπείτε στην κλήρωση. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Επιστροφή στην ενημέρωση, αγαπημένοι φιλακροατές. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, μαθαίνοντας περισσότερα νέα, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που τρέχουν. Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο αφορά έργα υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και περιφερειακής ανάπτυξης με σταδιακή υλοποίηση έως το 2030. Στόχος είναι η συνέχιση των μεγάλων επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανησυχία για τον πληθωρισμό. Οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας, δημιουργώντας πίεση στην ελληνική οικονομία. Οι οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον πληθωρισμό αλλά και το κόστος ζωής. Ελληνική αμυντική βιομηχανία. Σημαντικές επαφές πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας αλλά και την αυπήγηση νέων πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα. Το σχέδιο συνδέεται με τη στρατηγική ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής αλλά και της διεθνούς συνεργασίας της χώρας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, αγροτικές ενισχύσεις, θετική αξιολόγηση έλαβε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η αναγνώριση αφορά την αποτελεσματικότητα αλλά και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και ανοίγει μάλιστα τον δρόμο για τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. 15 λεπτά έχουμε στη διάθεσή σας. Εδώ μαθαίνετε πρώτη τα νέα και τις εξελίξεις, τα γεγονότα που τρέχουν και φυσικά ακούμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

ποσά μου. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Nova Μαγκαζίνο στις 2 ακριβώς. Και στα νέα του κόσμου και στα νέα της Ελλάδας επιστρέφουμε αμέσως τώρα. Νέα για την ελληνική καινοτομία. Στο Εθνικό αλλά και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάστηκαν σήμερα τα αποτελέσματα συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων αλλά και φαρμακευτικής βιομηχανίας. Έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση ελληνικών πατεντών αλλά και στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ στο Nova 931 όπου τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Υποδομές στα νησιά. Ο Υπουργός Ναυτιλίας εγκαινεί

0: μια σε νέα μονάδα αφαλάτωσης στα Κατάπολα Αμοργού, ενισχύοντας την υδροδότηση του νησιού. Κατά τη θερινή περίοδο, το έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αναβάθμιση βασικών υποδομών στα μικρά νησιά. Όσον αφορά το δημογραφικό, συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για νέα οικονομικά κίνητρα ενίσχυσης των γεννήσεων. Δήμοι σε όλη τη χώρα επεξεργάζονται προγράμματα οικονομικής στήριξης νέων οικογενειών συμπληρωματικά προς τα κρατικά μέτρα αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας. Ο τουρισμός σε υψηλά επίπεδα, κυρίες και κύριοι, η κορύφωση της θερινής περίοδου αυξάνεται σημαντικά την επιβατική κίνηση σε λιμάνια, αεροδρόμια αλλά και οδικούς άξονες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διαχείριση της τουριστικής κίνησης αλλά και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, οι αυξημένες διεθνείς τιμές καυσίμων εξακολουθούν να επηρεάζουν την ελληνική αγορά. Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί μάλιστα καθημερινά τις εξελίξεις, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν βασικός παράγοντας αβεβαιότητας. Επενδύσεις και επιχειρηματικότητα. Οι νέες δημόσιες επενδύσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν βέβαια την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφέρειες. Προτεραιότητες της εβδομάδας. Το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας στρέφεται στις συζητήσεις της Βουλής, στην πορεία της οικονομίας, στις αποφάσεις για κοινωνικές παροχές αλλά και στις κυβερνητικές ανακοινώσεις που προετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα, με συνέχεια συνεδριάσεις των αρμόδιων υπουργείων. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το σημερινό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη. Θα είμαστε μαζί.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε ακόμα ένα Nova μαγκαζίνο, να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, γιατί το καλοκαίρι έχει τη δική του διεύθυνση. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ξεκινά τη μέρα σου με αρωματικό καφέ, συνέχισε με δροσερά κοκτέιλ και ζήσε μοναδικά ηλιοβασιλέματα δίπλα στο κύμα στην παραλία Ερασμίου. Εκεί όπου οι γεύσεις, η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Εδώ στο Nova 31, τον ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και ακόμα ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος. Το ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Sky. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς. Συντονισμένοι στο Nova 31. Να είστε όλοι καλά.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ποιος είναι?
15: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
15: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
21: Sky 100,3.
22: Ειδήσεις το καλοκαίρι να αφορούν κυρίως πυρηνα μέτωπα. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Αδάμι Επιδαύρου, μια φωτιά στην Αργολίδα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Είναι μια μεγάλη φωτιά αυτή, Γιώργο?
23: Ναι, γεια σας και από μένα. Είναι μια φωτιά σε αγροδασική έκταση. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική, εκεί έχουν κινητοποιηθεί 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Είναι 16 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Είναι το Αδάμι, είναι στο δρόμο από το Λιγουριό προς το Πόρτο Χέλι, εκεί θα το συναντήσουμε. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Άφλιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν μια περιοχή όπου είναι μεν αγροδασική έκταση, αλλά έχει πολύ κοντά και πυκνό δάσος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
22: Ελιές και αυτή η φωτιά, ε.
23: Είναι τώρα ελιές, αλλά έχει κοντά και δασική έκταση. Λοιπόν, όμως, αύριο Τετάρτη έχουμε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές. Τα μάτια μας 14 και 104, μπορώ να πω.
22: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το πρώτο πεντάρι.
23: Το πρώτο
22: που
23: κόκκινο.
22: Μας δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
23: Ναι. Το πρώτο κόκκινο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Επίσης και κατηγορία 4 έχουμε στη Ρόδο, Λακωνία, Αρκαδία, Θεσσαλία, Εύβοια και Κεντρική Μακεδονία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον η μισή Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών και μάλιστα αύριο το πρωί θα έχουμε και σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συναγερμού για τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σήμερα που έχουμε κατηγορία 3 σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά αύριο που έχουμε κατηγορία συναγερμού, που σημαίνει τι είναι συναγερμός, κόβεται η πρόσβαση σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή αύριο να ξέρετε ότι ο εθνικός κήπος είναι κλειστός. Είναι κλειστός ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος. Πέφτουν οι μπάλες στην Πάρνηθα, στον Ημιτό, στην Πεντέλη, δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτές τις δασικές εκτάσεις, είτε με τα πόδια, είτε ως εκδρομή, είτε όλα αυτά. Και επίσης να ξέρετε, όλα αυτά τα οποία λέμε για άναμα φωτιάς, δηλαδή για εργασίες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να ξέρετε ότι αύριο θα πάτε αυτόφορο. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα δικαιολογία. Όποιος κάνει εργασίες...
22: Όλο και κάποιος θα βρεθεί, βέβαια, όπως βρίσκεται πάντα, έτσι, αν δει κανείς τα στοιχεία, οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια ξεκινούν. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Και εγώ τα σέβομαι.
22: Γιώργος Καραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ουχή τυχαία, μια μέρα με καύσωνα σαν και αυτή που διανύουμε, μια μέρα που τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, επιλέξαμε να ταυτιστούμε με την εφημερίδα Καθημερινή, που έχει στο πρώτο της θέμα το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια έχει πολλές. Και εμείς, βέβαια, μαζί. Αν και το συνολικό ύψος των οφειλών εμφανίζεται μειωμένο, παρακαλώ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα εξακολουθούν να φτάνουν τα 3 δις, επηρεάζοντας τόσο τις εταιρείες όσο και μας και κυρίως όσους πληρώνουν συνεπέστατα τους λογαριασμούς τους. Η Χρύσα Λιάγκου είναι μαζί μας, υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Γεια σου Χρύσα, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα στους ακρότες.
22: Λοιπόν,
0: είναι πράγματι στοιχεία που ανακοίνωσε, επίσημα στοιχεία που καταγράφει η ΡΑΕ ως αρμόδιος φορέας την ετήσια έκθεση για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Και βλέπουμε, μεν όπως είπες, μία μείωση του συνολικού ποσού των ανεξόφλητων οφειλών, γύρω στο 22%, αλλά παραμένει ένα υπέρογκο ποσό που μας αφορά όλους, γιατί κατά ένα τρόπο και έμεσα μεταφέρεται στο λογαριασμό ρεύματος, Κατερίνα.
22: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος.
0: 6 λεπτά στην τιμή ρεύματος το υπολογίζει η ΡΑΕ, λοιπόν. Οι προμηθευτές οι ίδιοι... Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο κάθε προμηθευτής έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για τον οποίο καθημερινά αγοράζει ποσότητες ενέργειας από το χρηματιστήριο. Όταν κάποιοι που την καταναλώνουν αυτή την ενέργεια δεν την πληρώνουν, δημιουργείται μία τρύπα στα οικονομικά τους, ένα χρηματοοικονομικό κενό, το οποίο κοιτάνε να το καλύψουν φυσικά για να επιβιώσουν. Συναρτάται με τα κεφάλαια κίνησης, τη ρευστότητα, τη βιωσιμότητα εν τέλει. Αυτό λοιπόν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, το υπολογίζουν σαν κόστος και το μετακυλίουν στην κατανάλωση. Εξ αυτού λοιπόν προκύπτει η πράξη που έχει κάνει η ΡΑΕ. Λέει ότι είναι, εάν κλείναμε αυτή την τρύπα, αυτό λέει με απλά λόγια η ΡΑΕ, τότε θα μεταφέραμε στον κάθε συνεπή καταναλωτή 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα επιπλέον κόστος. Ναι. Τώρα, άλλοι το κάνουν σε αυτό το βαθμό, άλλοι λιγότερο, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική. Το βέβαιο είναι ότι ένα μέρος αυτού του κόστους περνάει στους συνεπείς καταναλωτές. Θα έλεγα επίσης, με βάση πάντα τα στοιχεία της ΡΑΕ και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 1,53 δις λοιπόν, περνάει με την αδράνεια της πολιτείας ή αν θέλεις με ένα καθεστώς ασυλίας που επικρατεί στην αγορά με ευθύνη της πολιτείας. Τι θέλω να πω αυτό για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του χρέους προέρχεται από καταναλωτές που φεύγουν από ένα πάροχο, πάνε σε ένα καινούριο και δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους στον προηγούμενο πάροχο ή στον ακόμη πιο προηγούμενο πάροχο.
22: Είναι
0: νοικοκυριά
22: και επιχειρήσεις. Κυρίως αυτή η χρήση, φαντάζομαι, έτσι όπως το περιγράφω.
0: Είναι το μεγαλύτερο μέρος επιχειρήσεις, αλλά είναι και καταναλωτές. Το σύνολό τους όμως, τη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι αυτοί που λέμε στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι δηλαδή καταναλωτές που εκμεταλλεύονται τα κενά του ρυθμιστικού πλαισίου και αλλάζουν παρόχους χωρίς να έχει ο πάροχος ο προηγούμενος τη δυνατότητα να απαιτήσει την εξόφληση των χρεών. Αλλάζουν πάροχο λοιπόν, συστορεύουν ληξιπρόθεσμα στους προηγούμενους πάροχους και κάνουν αυτή τη δουλειά. Ενεργειακός τουρισμός, χωρίς να πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνουν. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είχε αναδειχθεί εδώ και καιρό ως μείζον θέμα στην αγορά. Είχε αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα είχε ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά ο κύριος Κυλακάκης να προωθεί κάποια ρύθμιση για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, βρίσκεται στα συρτάρια του Υπουργείου.
22: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο Υπουργείο.
0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και
22: είναι
0: αυτό είναι.
22: Θα
0: σου πω ακριβώς πολλά. Οι ρευματοκλοπές, οι απώλειες κτλ. Θα σου πω ένα παράδειγμα που περιέχεται στα ίδια στοιχεία της ΡΑΗ, η λεγόμενη καθολική υπηρεσία. Πριν παρέμβει λοιπόν και αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, όσοι πηγαίναν σε αυτή την υπηρεσία που συσσωρεύει χρέη επίσης, παρέμεναν εκεί επαορίστου χρόνου. Όταν μπήκε μια ρύθμιση που είπε ότι δεν θα μένεις πάνω από 4 μήνες, το ποσοστό αυτών μειώθηκε στο 50%. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει περιθώριο παρέμβασης για να περιοριστεί το φαινόμενο.
22: Σημαντικό
0: τον...
22: και να φανεί άμεσα.
0: Και να φανεί άμεσα.
22: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ελαφρυνθεί ο λογαριασμός, ο οποίος συνηθίζουμε να λέμε πέφτει η χονδρεμπορική τιμή, αλλά αυτό δυστυχώς ελάχιστα μεταφέρεται στον καταναλωτή. Είναι τόσες οι παθογένειες ακόμη της αγοράς που φορτώνουν κόστη που δεν θα έπρεπε, δεν θα τα είχαμε.
22: Ναι. Τώρα, Χρήστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Από τη μία ο καύσωνας ή μάλλον οι καύσωνες, γιατί αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των καλοκαιριών μας, περιλαμβάνουν πια όλο και συχνότερα θερμικά επεισόδια. Από την άλλη, αυτή η αδιέξοδη, ως φαίνεται, κατάσταση στην Μέση Ανατολή, στον Περσικό, ανεβαίνει ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 20-22%.
0: 22% δείχνουν, Κατερίνα, και πράγματι μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε από τη μία τον καύσωνα που ανεβάζει, έχουμε για 3 εβδομάδες καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό ποτέ με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ανεβαίνουν οι τιμές λόγω της πίεσης που δέχεται η ζήτηση, της αυξημένης ζήτησης. Και έχουμε ένα ακόμη παράγοντα. Ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω της κατάστασης της νέας ανάπλεξης στο Περσικό κόλπο. Και έχουμε και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπληρώσει τα αποθέματα για το χειμώνα. Τα οποία πρέπει να σου πω ότι το τρέχον επίπεδο είναι 20% κάτω από τα ιστορικά εποχικά επίπεδα. Είναι στο 54,3%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος ιστορικά αυτή την εποχή είναι στο 75%. Και πρέπει αυτά τα αποθέματα να φτάσουν στο 90% μέχρι την 1η Νοεμβρίου σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλών τιμών. Μιλάμε για ένα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα λίγο για την Ευρώπη, γιατί αν πάει να πληρώσει τώρα αποθέματα με αυτές τις τιμές θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις και θα αυξηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος συνακόλουθα. Αν δεν το κάνει θα δοκιμαστεί όλο το σύστημα το χειμώνα. Είναι μια πολύ πιεστική κατάσταση και πολύ ανησυχητική. Και σε αυτή θα προσθέσουμε βεβαίως και τις τιμές των καυσίμων, έτσι, όπου επίσης δέχονται πιέσεις από τη διεθνή αγορά. Άρα για τους καταναλωτές προμηνύεται, δεν έχουμε καλά νέα δυστυχώς. Η αβεβαιότητα, η νέα ανάφλεξη, οι νέες απειλές από τους Χούθη για αποκλεισμό και της Ερυθράς Θάλασσας είναι παράγοντες που ασκούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην προσφορά, όταν η ζήτηση αυξάνεται αυτή την εποχή λόγω της αυξημένης μετακίνησης λόγω τουρισμού.
22: Χρήστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
0: Καλή συνέχεια.
22: Κυρίες και κύριοι, από την Καθημερινή. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με ζητήματα που αφορούν κυρίως στη τσέπη μας, να υποδεχθώ έτσι τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
22: Λοιπόν, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, όπως ανέφερε και η Χρήσα, στα μη καλά νέα. Παρ' όλα αυτά, σ' άκουγα νωρίτερα να λες ότι εσύ είσαι περισσότερο αισιόδοξος, ότι δηλαδή αυτές τις αυξήσεις που βλέπουμε και τις οποίες συζητάμε, ενδέχεται να καταφέρουμε με έναν τρόπο να τις απορροφήσουμε. Ποια είναι η αίσθησή σου?
1: Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε προεκλογική περίοδο και το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχεται από μια πολύ μεγάλη εταιρεία που τα πάει πάρα πολύ καλά και για 3 μήνες το έχει καταφέρει. Μιλάω για τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Ενδεχομένως να το καταφέρει και για αυτό το μήνα, δηλαδή να απορροφήσει τις αυξήσεις. Θα το δούμε αυτό κοντή γιορτή, σε ένα 10ήμερο από τώρα. Αλλά γενικά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια, καλό θα είναι αυτό που έλεγε και η Χρύσα νωρίτερα, να είμαστε υποψιασμένοι για όσα έρχονται λίγο το φθινόπωρο. Σε μια αγορά που δεν έχει εξηγιαθεί πλήρως, που πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, προκειμένου να ανοίξει πλήρως σε αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, δηλαδή το άνοιγμα στον ανταγωνισμό.
22: Να μείνουμε στο καλοκαίρι όμως. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας κάθε εποχή του χρόνου είναι και οι στάντι έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει μια γραμμική αντίδραση στα όσα υποδεικνύουν οι αγορές. Τώρα όμως που αναζωπυρώνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, τι μας περιμένει, τι βλέπεις?
1: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ντίζελ μεγάλο. Το είχαμε δει κάποια στιγμή σε μια καμπή της πρόσφατης τελευταίας κρίσης στον κόλπο. Δηλαδή η τιμή του ντίζελ στο πρατήρια τα ελληνικά να πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης. Το βλέπω πλέον, η ψαλίδα από εκεί που ήταν στα 15-20 λεπτά έχει περιοριστεί στα 2-3 λεπτά και είναι κοντά η μέση τιμή της αμόλυβδης στο 1,97-7. Στο 1,95-8 έχει φτάσει πλέον η τιμή του ντίζελ και το πρόβλημα δεν προέρχεται από τον κόλπο. Σταθερά προέρχεται από την έλλειψη καυσίμων από την αγορά τη ρωσική, από τα 19 διελιστήρια που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Απλώς ο πόλεμος του κόλπου έρχεται να συντηρήσει και σε επίπεδο διεθνών τιμών ένα πολύ υψηλό επίπεδο γενικά των καυσίμων, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα που περνάει ακριβότερα από τα διελιστήρια. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι για τις επόμενες δύο ημέρες θα βγαίνουν σε πολύ υψηλότερες τιμές τόσο το πετρέλαιο κίνηση όσο και η αμόλυβδη από τα ελληνικά δηληστήρια, απόρρια της κατάστασης που επικρατεί.
22: Μάλιστα. Η κυβέρνηση τα βλέπει όλα αυτά, κάνει ασκήσεις επί χάρτου και όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης, υπάρχουν χρήματα στην άκρη.
1: Υπάρχουν, προφανώς ζυγίζεται η κατάσταση μέρα τη μέρα. Δηλαδή αν θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τον Αύγουστο εντός του Ιουλίου. Και αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα, ίσως ενδεχομένως και αυτής της εβδομάδας το καυσίμα. Θα αλλάξει δηλαδή η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ και βλέπουμε αυτές τις τιμές παρά την εθελοντική μη έκπτωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση που προχωρήσει τα διελιστήρια της χώρας έως το τέλος του Αυγούστου. Ενδεχομένως πλέον να ανοίγει ο δρόμος ξανά για μια κάποιο είδους μικρή ή μεσαία, θα δούμε πόσο μεγάλη θα είναι, εισοδηματική παρέμβαση. Θυμίζουμε την έκπτωση των 20 λεπτών που είχε ανακοινώσει στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι σημαντικό για την οικονομία, καθώς με επιβαρύνει πολύ το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων και άρα μπαίνει στις τιμές όλων των προϊόντων.
22: Νίκο, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον Γιώργο Ψάλτη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Και αμέσως μετά πάμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Ακολουθούμε το θέμα φυσικά κάθε μέρα και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Αλλιώς κοιμόμαστε και αλλιώς ξυπνάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη. Το είχαμε πει από τότε που είχαμε την πρώτη ανάφλεξη. Χρησιμοποιήσαμε κάποια κονδύλια, κάποια άλλα τα κρατήσαμε για αργότερα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Εννοείται ότι είναι πολύ πολύ ψηλά στις προτεραιότητες.
22: Λοιπόν, χθες συζητούσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά λεφτά. Σήμερα πάλι για λεφτά, πολλά λεφτά θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι εθνικά λεφτά.
1: Όχι μόνο, είναι και κοινοτικοί πόροι. Απλώς είναι το πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας είναι η γέφυρα. Είναι η γέφυρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης προς την ομαλότητα. Και είναι πολλά χρήματα τα οποία είναι συνδυασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το συνολικό του ποσό αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει φτάσει κοντά πλέον μόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα κοντά στα 4,5 δις. Μιλάμε για πόρους συνολικά 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι 2026-2030. Μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις κάθε είδους, δηλαδή είναι όλοι οι τομείς μέσα. Καθώς κοιτούσα τα έργα, είναι από έργα μεταφορών, σιδηροδρομικά, οδικοί άξονες, μέχρι σχολεία, μέχρι υποδομές υγείας, κάθε υποδομές λιμανιών, κάθε είδους
22: υποδομή. Κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ένα ενδιαφέρον, εγώ παρακολουθώ, μου αρέσουν τα νούμερα. Θα πάει και στους 1008, λέει,
22: ταχυδρομικούς κώδικες.
1: Δεν το ξέρω, δεν θυμόμουν ότι είναι 1008 οι ταχυδρομικοί κώδικες. Αυτή είναι η επιδίωξη αυτού του προγράμματος. Παναλαμβάνουμε πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο περιλαμβάνει και προγράμματα του κρατικού προϋπολογισμού και κάποια ΕΣΠΑ και κάποια άλλα τα οποία είναι από άλλα κοινοτικά προγράμματα. Περιλαμβάνει προφανώς και κάποια έργα τα οποία θα υλοποιηθούν και δεν είχαν ολοκληρωθεί με παλαιότερα προγράμματα, αλλά και προφανώς και ένα μέρος του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μην ξεχνάμε το Ταμείο Ανάκαμψης σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Αυτό συνεχίζεται μόνο το δανειακό και όχι το σκέλος των επικροτήσεων.
22: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, έχεις νεότερα για τα μέτρα που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο. Νομίζω το βασικό κορμό όσων περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον έχουν σχηματίσει. Τώρα απομένουν κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναφέρθηκε και ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, μιλώντας εδώ στον Άκη Παυλόπουλο στην τηλεόραση του Sky, πάνω από ένα δις.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε ήδη σχεδόν το διπλάσιο, μπορεί να είναι και πάνω από δύο δις. Και πέρυσι ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και πλησίασε τα δύο δις. Φέτος που ξεκινάει από το ένα δις και κάτι, είναι βέβαιο θα ξεπεράσει τα δύο δις. Θα περιλαμβάνει, κύριο κορμό είναι τα μέτρα, γιατί το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, για τη μεσαία τάξη, αλλά αυτή τη φορά όχι τόσο με έμφαση στους μισθωτούς, αλλά περισσότερο με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θεωρείται ότι εκεί παίζεται. Ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά ενδεχομένως υπάρχει και πρόβλημα εκλογικό, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουν πέσει όλα τα κόμματα πάνω σε αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μια ελάφρυνση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του φόρου τους, ενδεχομένως ειδικά για αυτούς μια μείωση προκαταβολής φόρου. Μπορεί στο τραπέζι, γιατί το συζητάνε, το 22 να γίνει 20 για το φόρο των επιχειρήσεων, όσοι φορολογούνται ως επιχειρήσεις, μιλάμε για ατομικές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, και μείωση των ενδεχομένως των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά είναι ένα μέρος του πακέτου, καθώς θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είναι σίγουρα συνταξιούχοι πολύ πολύ έντονα μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Και με ενίσχυση του μόνιμου επιδόματος, αλλά και μεγαλύτερη αύξηση από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη για το 27, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιούργησε η αύξηση του πληθωρισμού το 2026.
22: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Έτσι θα περάσουν και οι υπόλοιπες μέρες, μήνες, μέχρι τη ΔΕΘ, σβήνοντας, γράφοντας. Θα είσαι εδώ να μας τα λες. Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός πρώτος ή άλλος στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
24: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
25: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
24: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
25: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
24: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
26: Ρυθμός
27: ή χαλάρωση.
26: Βουτιές
27: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
26: Στο μπαρ
27: ή στην άμμο.
26: Παραλία
27: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
26: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
27: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
26: The Beach Bar West Side.
27: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
26: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
28: Μία νύχτα
6: Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Αντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
10: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
12: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονά.
11: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
29: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
30: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
29: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
30: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
29: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
30: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
29: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
31: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
32: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
31: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
33: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
31: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
34: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
27: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
35: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας.
0: Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
3: Sky 100,3.
4: Πιο απλά. Η ρίση του Επαράδων μαθαίνω ότι μάλλον έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου η κλίση των τεσσάρων από το μονομελές εφετείο.
5: Μάλιστα.
4: Εκεί νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερο.
5: Πάντως το τοπίο, το πολιτικό τουλάχιστον, το προεκλογικό, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι υποψήφοι, θα είναι στα ψηφοδέλτια.
4: Η κυρία Παπακώστα πάντως έχει κάνει ένα βήμα πιο πίσω από αυτό που είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν έσκασε κατά το κοινό λεγόμενη υπόθεση. Είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφια. Ναι. Πλέον θεωρεί ότι επειδή δεν υπάρχει καμία ποινική απαξία, θα είναι κανονικά.
5: Το επιτρέπουν. Σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε και στη Δέσποινα Βλεπάκη, διότι ο Πρωθυπουργός μπορεί για 13η φορά να διέψευσε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Δεν ξέρω αν στην αντιπολίτευση πείθονται. Υπάρχουν σχέδια τα οποία παρουσιάζονται. Σήμερα είναι η σειρά του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, Δέσποινα.
14: Το σίγουρο είναι ότι προετοιμάζονται πυροτεδώς για πάνε ενδεχόμενο. Στη Χαλκιδική που θέλουν να είναι έτοιμοι, να έχουν συγκεντρώσει και αρκετό μεγάλο αριθμό των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να ανακοινωθούν τμηματικά και να είναι έτοιμοι για την όποια ημερομηνία αποφασίσει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση των εκλογών. Και βεβαίως συνεχίζουν προγραμματικά, όπως αναφέρουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, έτσι μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά σήμερα έχει ενέργεια.
5: Μάλιστα.
14: Και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Πρώτος πήρε το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε και ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της ενέργειας. Υπήρξε επίθεση στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε σκάνδαλο τη διαχείριση του ενεργειακού χώρου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να σου πω ότι από τα πειρά του δεν έλειψε και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το χρηματιστήριο της ενέργειας και τη διαπραγμάτευση που έγινε, ενώ σταθερά επιμένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό έκανε για μια ακόμη φορά στην συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοί μας όταν ολοκληρώσει ο τελευταίος ομιλητής.
5: Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι μέρα με πρόγραμμα βεβαρημένο, θα έλεγε κανείς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα εθιμοτυπικά, διότι πριν από λίγο υπήρξε μια συνάντηση της νέας πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, με τον πρόεδρο της Βουλής. Η Άντζη Κούκη είναι μαζί μας.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξήχθη η σημερινή συνεδρία, η σημερινή συνάντηση, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων την περασμένη εβδομάδα. Η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε τον κύριο Κακλαμάνη ότι θα δώσει μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα σκληρή μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής από πλευρά του της ευχήθηκε καλή επιτυχία για τα νέα της καθήκοντα, ενώ στην συζήτηση τέθηκε και το θέμα των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη υπογραμμίζει πως η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και ο οπτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Ατσίλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχής στην Κύπρο.
5: Λοιπόν, τώρα, Άντζη, πες μας δύο κουβέντες και για αυτές τις ρυθμίσεις που έρχονται, οι παρεμβάσεις που έρχονται για τα πατίνια. Χθες Ήταν εδώ στον Sky ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο αρμόδιος υπουργός, που μας είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μπει πια ένα φρένο στα αλλεπάλληλα ατυχήματα που έχουμε με πατίνια. Αυτό το φρένο φιλοδοξεί να το βάλει το μέτρο που απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 17. Ο νόμος βεβαίως περνά, όσοι ήθιστε, πρώτα από τη Βουλή και φέρνει 4 παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές?
15: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία αναμένεται να αλλάξει το πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, γνώμονας πάντα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή που είπες και εσύ, ότι πλέον όσοι είναι κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι. Ωστόσο, για όσους θα χρησιμοποιούν το πατίνι για τις μετακινήσεις τους, θα πρέπει να ξέρουν και να φροντίσουν να έχουν ασφαλίσει τόσο το όχημα, όσο να έχουν ασφαλιστεί και οι ίδιοι, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το επιτρεπτόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών, όπου εκεί θα πρέπει ο χρήστης να καταφορεί το όχημά του, ώστε και σε περίπτωση κάποιας παράβασης ή οποιασδήποτε άλλης ανάγκης να μπορεί να ταυτοποιείται το όχημα με τον ιδιοκτήτη και προκειμένου τον χρήστη του συγκεκριμένου πατινιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη Κούκη. Σοβαρό το θέμα, διότι όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, στη χώρα μας έχουμε περίπου 400 τραυματισμούς παιδιών που συνδέονται με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά πατίνια. Με τους μισούς από αυτούς να απαιτούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στο έργο της Βουλής. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Με τις πληρωμές των συντάξεων την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν οι αυξήσεις, άμεσα δηλαδή, πολύ άμεσα, σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης από το 70 στο 35%. Για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Γιώργος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας.
1: Καταργείται η περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Για τους συνταξιούχους του δημοσίου ψηφίζεται η τροπολογία, θα δουν αύξηση της αυξήσης των συντάξεων, τις δουν από τον Αύγουστο. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία του ιδιωτικού τομέα, 75.000 συνταξιούχοι. Δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι παραπάνω περικοπές. Και από εκεί και πέρα δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά μετά τη σημερινή ψήφιση της τροπολογίας.
5: Λοιπόν, να και μια καλή είδηση τώρα για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν συστηματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το δρομολόγιο γίνεται ανυπόφορο μέρες σαν και αυτή, μέρες δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, διότι δυστυχώς και εν έτη 2026 το να μπει σε κλιματιζόμενο σειρμό δεν είναι δεδομένο. Για όλα αυτά λοιπόν λαμβάνει τα μέτρα της η στασή και προκυρήσει διαγωνισμό. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Για να ξεκινήσουμε με έναν αριθμό, να πούμε ότι από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Με την προκήρυξη λοιπόν του διαγωνισμού από την στασή, ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι. Η παρέμβαση θα είναι καθολική, καθώς προβλέπεται εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και αντικατάσταση κρίσιμων συστημάτων που έχουν καταστεί τεχνολογικά παροχημένα, ώστε να διασφαλιστεί και η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια. Να σου πω τέλος ότι η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε περίπου 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η παράδοση των αναβαθμισμένων σειρμών θα πραγματοποιείται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, σε αυτό το περιστατικό που στην πραγματικότητα έρχεται να προστεθεί στα αρκετά περιστατικά που καταγράφουμε τελευταία μεταξύ ανηλίκων, βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων. Είναι ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένα περιστατικό, αν κανείς έτυχε να δει και το βίντεο, γιατί καταγράφεται σε βίντεο και αυτό κυκλοφορεί. Οφείλουμε να ανησυχούμε μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα.
6: Και μάλιστα όλα έγιναν γιατί υπήρχε μια διαφορά για έναν 15χρονο μεταξύ των δύο κοριτσιών που ξεκίνησαν τον καυγά. Το ραντεβού κλείστηκε μέσα από μια ομαδική συνομιλία. Η μία από τις δύο ανήλικες που συμμετέχουν στον καυγά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από εκεί ενημερώθηκε η ασφάλεια Ηρακλείου, συνέλαβε τις δύο από τις τρεις κοπέλες που συμμετείχαν και τη μία που τραβούσε με το κινητό της το βίντεο. Δεν συνελήφθη μία ανήλικη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου. Όμως από την πλευρά των συλληφθέντων υποστηρίζουν ότι οι γονείς των συλληφθέντων, των δύο ανήλικων κοριτσιών, μία 14χρονη και μία 16χρονη, ότι θα υποβάλουν και αυτές μηνύσεις. Γιατί και η κοπέλα η οποία παρουσιάστηκε το στρίμα και εκείνη υποστηρίζουν ήταν που οργάνωσε την συνάντηση μεταξύ των κοριτσιών στο συγκεκριμένο σημείο στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο.
5: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, πες μας δύο λόγια και για αυτό το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα στη Σούδα. Είναι βέβαια πιο πολύ οπτικό. Είχαμε σύγκρουση πλοίων.
6: Ναι, είχαμε μια σύγκρουση ενός επιβατικού πλοίου. Το πλοίο Έλυρος που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, ημερήσιο δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά, και το πλοίο Ιωσήφ Κάπα, το οποίο είναι ένα φορτηγό πλοίο. Όταν το πλοίο Έλυρος είχε αποκλέψει και ετοιμαζόταν να βγει από το λιμάνι, το πλοίο Ιωσήφ Κάπα έκανε τις μανούβρες για να δέσει. Λόγω προφανώς κακής συνεννόησης των δύο πλοιάρχων, τα πλοία συγκρούστηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Έλληνο, καθώς μετέφερε 100 επιβάτες και 118 μέλη είναι τα μέλη του πληρώματος του πλοίου. Και τα δύο πλοία έχουν δέσει το λιμάνι της Σούδας, έχει απαγορευτεί ο απόπλους τους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από τον Ιοκτώμονα και να αποφασιστεί εάν είναι αξιόπλοα και αν θα μπορέσει το Έλυρος να κάνει το ημερήσιο δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
5: Χάρη Λεοντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο Μιχάλη Τεζάρη θα περάσουμε τώρα, διότι είχαμε μία επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες, σε δύο Αμερικανούς τουρίστες από έναν 60χρονο νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. Μιχάλη,
7: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άστεγος λοιπόν σε αμόκ, μαχαίρεσε δύο Αμερικανούς στην Ακρόπολη και σκόρπισε τον δρόμο σε εκατοντάδες άλλους τουρίστες στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Στις 8 λοιπόν το πρωί, ο δράστης, ηλικίας 60 ετών, επιτέθηκε με μαχαίρι κατά των τουριστών, τραυματίζοντας έναν άνδρα στο χέρι και μια γυναίκα στο πόδι, ενώ εκείνοι περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για να μπουν στο μουσείο. Ελήφθη από αστυνομικούς, δήλωσε άστεγος, ενώ διαπιστωμένα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τώρα, σύμφωνα με αυτούς τους μάρτυρες, ο δράστης προσπάθησε αρχικά να επιτεθεί στη γυναίκα. Ο σύζυγος που αντιλήφθηκε το περιστατικό μπήκε ως ασπίδα μπροστά της για την προστατεύση. Τελικώς και οι δύο τραυματίστηκαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο που τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Είναι εκτός κινδύνου. Ενώ να πούμε το σχετικά με το ιστορικό του δράστη, είναι πραγματικά πολύ πλούσιο και πολύ μεγάλο. Ο 60χρονος λοιπόν είχε συλληφθεί το 12 Ιουνίου για εξύβριση. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα από άνδρες της Δίας, καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρι. Είχε νοσηλευτεί στις 12 Ιουνίου φέτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το 2022 είχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό σε ίδρυμα, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστεί από αστυνομικούς. Ενώ το 2014 είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη διαχείριση. Τώρα τι πυροδότησε το μένος του κατά των ανθρώπων αυτών, άγνωστο πραγματικά, δεν μπορεί κανείς να δώσει απάντηση.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Τεζάρη. Και πριν συνδεθούμε με την Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle, να συναντήσουμε τη Χριστίνα Σούζη, να μας δώσει την πρόγνωσή της.
8: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
5: υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά μας είχες έτσι προειδοποιήσει.
8: Ναι, 39 με 40 και τοπικά και κάνα 41 εκεί προς την Θεσσαλία ή το Αγρίνιο, δίπλα τις γνωστές περιοχές. Ναι. Και εδώ στην Αττική γύρω στους 36 με 37 είναι τώρα, δεν να βρούμε και κάνα 38 κάπου έτσι Σκόρπιο, όπως και χθες ακριβώς έτσι και σήμερα. Εκείνο που θέλω να πω είναι αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα. Mm-hmm. Όχι για όλη την Ελλάδα, η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα μάλλον θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, οπότε θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όμως από την Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε 40 με 41 και τοπικά 42. Δηλαδή Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, η Εύβοια, η Ανατολική, Βορειοανατολική, Πελοπόννησος, αυτές οι περιοχές 40, τοπικά 41, ίσως και 42 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 38 με 30, πιστεύω θα είναι η χειρότερη μέρα η Αττική, για αύριο, η αυριανή για την Αττική, όπου θα είναι γύρω στους 38 με 39 και πιθανόν 40. Ανάλογα αν θα μέρα η Αττική, η αυριανή για την Αττική, όπου θα είναι γύρω στους 38 με 39 και πιθανόν 40. Ανάλογα

0: Φωκίδα, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Ανατολική, Βορειοανατολική Πελοπόννησος είναι το κόκκινο. Η Θεσσαλία είναι πορτοκαλί, η Κρήτη είναι η κίτρινο, η πορτοκαλί, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι πολλές περιοχές, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, προσοχή και η πολιτική προστασία θα είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση, επιφυλακή, μάλιστα, πολύ αυξημένη θα έλεγα, ιδίως για τις περιοχές που έχουν κόκκινο. Πες υπομονή, ναι, μία μέρα είναι, θα περάσει.
1: Μετά έχει καλά νέα
0: μετά
1: για μας.
0: Μετά έχω καλά νέα, πέφτει δημοκρασία, την Πέμπτη θα είναι στους 34 βαθμούς, την Παρασκευή στους 32 με βροχές και καταιγίδες.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ καλό για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδεύουν, αλλά θα είσαι εδώ.
0: Και αυτό μια μέρα θα είναι.
1: Μια μέρα είναι, έτσι, θα περάσει. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Η μετεωρολόγος μας, η Χριστίνα Σούζη, και κάπως έτσι συνδεόμαστε με τη Βονή για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Μια υπόθεση που θυμίζει George Floyd συγκλονίζει την Ιταλία. Πρώτα δείγματα γραφής από τον Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία και επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρωτική επίθεση κατά του Ιράν, μελετά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Σήμερα στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε ήδη την πρώτη του τηλεφωνική επαφή με τον Τραμπ, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ καλή τη συζήτησή τους. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ ανακοίνωσε μειώσεις και κατάργηση τελικά του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος ως ένα από τα πρώτα βήματά του, ενώ επίκειται και ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο θάνατος ενός Μαροκινού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς στην Μπολόνια στην Ιταλία έχει προκαλέσει αναστάτωση. Ο 42χρονος, που είχε ψυχολογικά προβλήματα και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, έμεινε ακινητοποιημένος επί 38 λεπτά στο έδαφος παρά τις εκκλήσεις του για βοήθεια και κάποια στιγμή σταμάτησε να αναπνέει. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν από τη συμπεριφορά των αστυνομικών αρχών, το ενδεχόμενο γενικευμένης επίθεσης κατά του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν έχουν υποβάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν πρόταση για νέα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την πρόταση και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πάντως, για 10η νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ από την Τεχεράνη οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ, ενώ στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ πάντως εξετάζει την πρόταση και έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να οξύνουν περισσότερο την κατάσταση, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια από εμάς, από την Βόνη.

0: Τώρα μπορεί να φαντάζεστε ότι έγινε κάποιο λάθος. Δεν έγινε όμως, διότι ο Θανάσης Κρητικός, που είναι εδώ στο στούντιο του Sky, μου ζήτησε να ξεκινήσει την αθλητική σας ενημέρωση με αυτό το τραγούδι. Η Κεφούε, Don Miguelo. Γιατί, Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε. Γιατί είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Λαμίν Γιαμάλ, που το χόρεψε χθες εξαιρετικά στο πάρτι που έστησαν έτσι οι παίκτες της Ισπανίας.
0: Ωραίο.
1: Στην πλατεία Θύμπελες της Μαδρίτης, για να πανηγυρίσουν, να δείξουν μάλλον σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο κόσμο το παγκόσμιο κύπελο. Το τρόπαιο που έφεραν από τα γήπεδα της Αμερικής, αφού έγιναν για δεύτερη φορά παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ιστορία τους. Κάπως έτσι κλείνει, νομίζω, η όλη διοργάνωση με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό που στήθηκε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Εγώ θα πω ότι στους λίγους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που γύρισαν με το αεροπλάνο πίσω στο Buenos Aires, διότι κάποιοι έφυγαν κατευθείαν για διακοπές, βγήκαν στους δρόμους πάρα πολλοί Αργεντίνοι για να τους υποδεχθούν, να τους ευχαριστήσουν.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει.
0: Δεν είναι

0: Και μικρό αυτό που πέτυχε η Αργεντινή. Δεν σημαίνει πάντα ένα τρόπαιο κάτι. Η προσπάθεια μετράει
1: αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Η προσπάθεια ήταν εξαιρετική.
1: Νομίζω ότι η Αργεντινή αυτό που ήθελε να κατακτήσει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο το έκανε πραγματικότητα το 22. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι πήγαν σε δεύτερο σερί τελικό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι μια δύναμη που έχει δείξει την αξία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς η Αργεντινή. Τώρα, τι άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε εν μέσω θερμής υποδοχής ο Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ.
0: Κυριολεκτικά και μεταφορικά θερμή. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και προκάλεσε προφανώς ντελήριο ενθουσιασμού στους φίλους των Ασπρόμαυρων. Από εκεί και πέρα. Κινούμαστε με τα γραφικά κυρίως. Mm-hmm. Η ΑΕΚ κυνηγάει τον Kings Kangua, τον αμυντικό χαφ της Χάπολ Μπερσεβά για αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός, εγώ υπενθυμίζω ότι την 5η στις 9 αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Στις 9 η αναμέτρηση απευθείας από τον Sky.
0: Μάλιστα. Η μεταγραφική σεζόν πότε τελειώνει, Θανάση?
1: Είναι 31 Αυγούστου.
0: Άρα πάει μαζί με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σε...
1: Σωστό.
0: Δημοσιογράφοι και ποδοσφαιριστές λοιπόν σε μεταγραφική σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κριτικός για την αθλητική σας ενημέρωση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
12: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
13: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη με ελληνικά άλευρα. με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
17: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

για το δικό του Θεό. Του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός, απ' τα δεσμά του, και

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 24 10 74 790.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 69 80

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή του. Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
5: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: διαδρομικά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
11: με την υποστήριξη του Nova 931.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ποιος είναι?
16: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
16: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη 25410-22752. Για την Κομωτινή 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
21: Nova 931.
22: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
23: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
22: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
23: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
24: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
25: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
25: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
24: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
25: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
24: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
25: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
25: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
1: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Γιατί βγάζεις ήχους? Πάω να κάνω μια εισαγωγή, αρχίζεις βγάζεις ήχους πάλι. Τι να κάνουμε εδώ, είμαστε στο στούντιο, έχει 17 βαθμούς.
1: Πόσο έχει?
0: Κρύο έχει εδώ μέσα.
1: Πόσο έχει, Δημητρά? 23. Το 17 με το 23 έχει 6 βαθμούς.
0: Εντάξει, δεν είναι, δροσιά έχει. Έξω έχει 40, πόσο έχει?
1: Μήπως
0: 40, κάτω από 40 και τα μακούς σου θα βρίζει. Ο Μαγούλη λέει ότι έχει 40, βρίζει.
1: Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα τόσο γράφουν. 40, 41.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά και εσύ πά να κάνω μια εισαγωγή λίγο γλυκιά. Ακούς από δίπλα.
1: Ένα ακούχε κανένα, απολογούμε.
0: Όχι, δεν κάνει το γκουντί, είναι το γκουντί, είναι η συνεχή ήχη που βγάζει.
1: Μήπως είναι η ένταση της αναπνοής μου.
0: Άμα έχει τέτοια ένταση στην αναπνοή, μπορεί να το κοιτάξει.
1: Γιατί είναι ηχηρή.
0: Τι είσαι?
1: Ηχηρή.
0: Χειρή, ναι.
1: Η κυρία,
0: γιατί χτυπάς?
1: Τι χειρή,
0: υπάρχει με το όμικρον γιώτα, δεν χρειάζεται να με το ήττα. Πάντα στο κακό πάει το μυαλό σου. Ξέρεις, αυτός με παίρνει πάντα τηλέφωνο.
1: Είμαι εγώ, συγγνώμη, θα το πεις, θα σε αφήσω, μην σε νοιάζει.
0: Ναι.
1: Κάνω εγώ σαγουρούνι.
0: Δεν απαντάει.
1: Πες, Δημητρά. Γιατί μόνο εσύ είσαι εδώ?
0: Όχι, να μην ρωτήσεις τη Δημητρά, να μην την φέρνεις σε δύσκολη θέση. Απάντησε ήδη, αν δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα.
0: Η κυρία Δημητρά Σταματίου εδώ είναι στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 2-10-48.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε από εδώ.
0: Εγώ.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε. Πες, είσαι, κάνεις αγουρούνι. Τι μας το λες, κάνεις ήχους και αυτά και τα λοιπά. Να απαντήσει ο κόσμος. Ή η Δήμητρα που είναι εδώ. Ορίστε, κάτι την εισαγωγή, δεν ξαναμιλάω.
0: Η κυρία Ρούλα Μετόκη και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6, Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε. Εδώ άρχισα να και εγώ να βαριανασένω τώρα με αυτά που ακούω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω τίποτα. Πρώτον, έχουμε δημοσκόπηση
1: 28,6.
0: Απ' έξω το 26,8.
1: Αποκλείεται. Τόσο λάθος.
0: Για δες το.
1: Έχει γούστο.
0: Να μου πεις, αποκλείεται.
1: Έχει γούστο. Για δες το. Κατηγορηματικός δηλαδή.
0: Δες το, δες το.
1: 26,8.
0: Ναι, για δες το.
1: Που περίμενε, δεν αντιβρώ.
0: Ανταργείς.
1: Αργό. Ναι. Πάση περιπτώσει, θα τη βρω, συνέχισε.
0: Όχι, θέλω να περιμένω.
1: Έστα υπόλοιπα. Να τη δημοσκόπησα. Κοίτα, 26,8 είναι. Πώς το γράφουν έτσι το 6? Μπερδέ. 26,8, ναι, έχεις δίκιο. Παρακάτω, δεν θα σταματήσουμε τώρα για ένα δίκιο που έχεις.
0: Πες μας κανένα νέο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι σήμερα.
1: Τα άλλα δεν μας τα πεις.
0: Ποια τα άλλα?
1: Ελλάς 15,8, Πασόκ 10,1. Όχι, για τα σχολιάσεις πώς. Ελληνική Λύση 8,9, Κουκουέ 5,9, Ελπίδα 5,3.
0: Ναι, και.
1: Είναι στην πέμπτη θέση από την τρίτη που ήταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Και τι περιμένετε να κυβερνήσει, δηλαδή? Δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά είχε στην τρίτη θέση, ήταν. Κάνα 1,5 μήνα, 2 δεν ήταν. Στην τρίτη θέση, κυρία Καριστιανού. Τρίτη, τέταρτη, εκεί ήταν.
0: Είναι η αρχή, μην βιάζεστε λίγο.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα τους κάψει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Στο 1%.
0: Υπομονή. Σιγά. Κάγκελο και υπομονή που λένε στον υπόδρομο. Κάγκελο και υπομονή.
1: Ναι.
0: Όλους. Εν τω μεταξύ, απορώ και με το Πασόκ.
1: Γιατί απορείς με το Πασόκ?
0: Όχι με τις δημοσκοπήσεις. Βγήκανε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, μας ακούν και στην Κουμουντούρ, δεν κάνει. Βγήκανε χθες από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπανε ότι εμείς εντάξει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Θα τροποποιήσουμε λίγο τον νόμο, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε.
1: Και το Πασόκ που κολλάει εδώ.
0: Θα σου πω. Περίμενα από τους Πασόκους να πούν καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ο εταίρος του κυρίου Μητσοτάκη ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Συμφωνούν σε περισσότερα πράγματα από ότι με εμάς. Αλλά χαμπάρει ο Τρίφωνας. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο να πω. Δεν έχω να πω. Τι να πω.
1: Δεν το έκαναν εκεί στη Χαριλάου.
0: Όχι,
1: το διάβασαν διαφορετικά.
0: Έτσι, εγώ το σκέφτηκα. Τι να πω. Πάμε στον Χαριλεοντάκη, διότι είχαμε σύγκρουση πλοίων.
1: Ναι, το επιβατικό πλοίο με ένα φορτηγό. Χάρη.
2: Το είδαμε και αυτό.
1: Στο λιμάνι της Σούδας. Πώς έγινε?
2: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το πώς έγινε. Γιατί την ώρα που το έλειρο στο επιβατικό πλοίο που εκτελούσε ημερήσιο δρομολόγιο, είναι αυτά τα έκτακτα δρομολόγια που μπαίνουν κάθε καλοκαίρι από τις ναυτιλιακές εταιρείες για να καλύψουν τη συζήτηση που υπάρχει. Εκτελούσε λοιπόν ένα ημερήσιο δρομολόγιο. Την ώρα που έφευγε μόλις που είχε λύσει κάβους. Εκείνη την ώρα είχε μπει μέσα στο λιμάνι και εκτελούσε τις μανούβρες για να δέσει το φορτηγό πλοίο, το Ιωσήφ Κάπα. Δεν υπήρξε, φαίνεται, συνεννόηση, δεν υπήρξε καλή επαφή των δύο πλοιάρχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Ελλήρος να πέσει πάνω στο Ιωσήφ Κάπα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο πλοίο ήταν 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος και 34 οχήματα. Και αμέσως ακινητοποιήθηκαν τα δύο πλοία, έδεσαν ξανά. Η δικογραφία προφανώς σχηματίζεται από το λιμεναρχείο Χανίων. Ο νεογνώμονας του επιβατικού πλοίου, του Έλληρος, έκανε την αυτοψία, έκανε τον έλεγχο. Το πλοίο κρίθηκε αξιόπλο, οπότε εκτελεί το δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Ναι, γιατί έχει και δρομολόγιο το βράδυ, το ίδιο πλοίο προς Κρήτη πάλι.
2: Όταν γίνεται ημερήσιο δρομολόγιο στα πλοία της γραμμής, είτε από Ηράκλειο είτε από Χανιά, αμέσως εκτελούν και βραδινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή, το πρωί αναχώρησε πλοίο από τον Πειραιά προς Χανιά για ημερήσιο δρομολόγιο. Τώρα, με εντολή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Κικίας έδωσε εντολή και βρίσκεται ήδη στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, που έχει και την ευθύνη της ναυσιπλοείας, προκειμένου να επιθεωρήσει τις έρευνες, τη δικογραφία που θα σχηματιστεί, να έχει τον πρώτο λόγο για τη δικογραφία. Έχουν επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις. Το πλοίο, το φορτηγό πλοίο του Ιωσήφ, παραμένει και θα παραμείνει δεμένο μέχρι να έρθει στα Χανιά, μέχρι να μεταβεί στα Χανιά ο νεογνώμονας του, προκειμένου να το ελέγξει και να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ούτε στο συγκεκριμένο πλοίο υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
0: Καλή συνέχεια. Χάρη, να είσαι καλά. Ο Τάσος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Προαναγγέλει αγανάκτηση. Το καλησπέρα, ρε παιδιά, προαναγγέλει αγανάκτηση. Νέο ψυχικό. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Δεν είχαμε ξεπεράσει αυτές τις παιδικές ασθένειες με τα ΑΠΕ που μπήκαν στο σύστημα. Προφανώς όχι.
1: Μάλλον όχι. Γιατί είχαμε και σε άλλες περιοχές χθες, θυμάστε. Τα Μόρφωση, Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι από κίνηση δεν έχουμε τίποτα. Όλα καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, κάτι ψηλά τώρα, καταλαβαίνετε. Σε κάτι δρομάκια θα υπάρχει λίγο κίνηση. Δεν υπάρχει τώρα. Έχουν φύγει και αρκετοί. Έχουν πάει στα χωριά τους και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και εγώ εκεί θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν μπορούμε ακόμα. Τρεις και σήμερα να τελειώσει και αυτή η σεζόν. Με το καλό να φύγουμε κι εμείς, να φύγετε κι εσείς και όλα καλά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ αυτές τις εξαγγελίες.
1: Ποιες εξαγγελίες?
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Για την ακρίβεια με πιάνουν τα διαόλια μου. Τώρα ανακοινώνεται Traffic Commander, drones και κάμερες. Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση στην Αττική? Έχουν βγάλει και βίντεο. Δείτε και βίντεο. Νέο επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο στην ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία, ανθρώπινη κρίση, θάλαμος επιχειρήσεων, παρακολούθηση και ελέγχου κυκλοφορίας. Είχαμε την παρουσία του κ. Χρυσοχοίδη, τον οποίο εκθιάζουν οι Αμερικανοί και το State Department για την συνεισφορά του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αρχηγός της Ελλάς, ο κ. Μάλιος, αστυνομικοί διευθυντές, υποστράτηγοι, ιστορίες, χαμός. Mm-hmm. Πώς θα δουλεύει το σύστημα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, και εγώ θέλω να μπουν οι κάμερες, να είναι όλα αυτό, να μην διπλοπαρκάρουμε, να μην μπαίνουμε στις λεωφορείες, να μην περνάμε κόκκινα, να φοράμε ζώνες.
1: Δεν είχατε με τις κάμερες, είχατε κάνει με εμάς, συγγνώμη.
0: Και όλα μαζί.
1: Πρέπει όταν να έχουμε από μια κάμερα πάνω από το κεφάλι μας.
0: Όταν έχεις την κάμερα,
1: φοβάσαι.
0: Πώς. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά στη συγκρού, που ξέρουν όλοι ότι έχει κάμερες, πριν από 8-10 μήνες με περνάγανε 150 χιλιόμετρα. Τώρα βλέπεις αριστερή λωρίδα 90. Και εγώ το ίδιο. Ό,τι, ναι. Ό,τι λέει το όριο. Ναι, έχει κάτι περίεργα όρια βέβαια. Δηλαδή τελειώνει το 90, σε βάζεις το 60, μετά σε ξαναβάζεις το 70 από 10 μέτρα. Μπας περιπτώσει, το ξεπερνάμε και αυτό.
1: Δοκιμάστε να γλάσετε.
0: Αν το ξεπεράσουμε και αυτό.
1: Ωραία, ναι. Αλλά το δεύτερο ποιο είναι?
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά. Πολύ ωραίο αυτό που θα κινητοποιείται, ακρίβεια, κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο. Έχει βγάλει ο Χρυσοχοίδης τροχονόμους έξω.
1: Αλήθεια,
0: πολύ καιρό τώρα, πολλούς μήνες. Νομίζω το βιώνουμε αυτό και το πρωί και το απόγευμα.
1: Λες για την κίνηση και τις διασταυρώσεις ή για τις κλήσεις? Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, κόβαν κλήσεις για τα πατίνια.
0: Όχι, δεν λέω για τις κλήσεις για τα πατίνια. Λέω για την κίνηση και τις διασταυρώσεις να φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ σωστό όλο αυτό που γίνεται. Έχουν γίνει 1.572.000 αλκοτέστ. Πάρα πολύ σωστό.
1: Αυτό πολύ σωστό.
0: Βγαίνεις να πας έξω και βλέπεις ότι όλοι, οι περισσότεροι κυκλοφορούν στις παρέες με ταξί πια τα βράδια. Τόσο πολύ που δεν βρίσκεις ταξί. Δηλαδή, πατάς πλατφόρμες, δεν βρίσκεις ταξί. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να το κουμπώσουμε. Αυτό είναι το, για μένα αυτό.
1: Να
0: σου πω. Αυτό είναι το σαμάρι. Γιατί το λέω. Πάνε να φτιάξουμε πρώτα τους δρόμους.
1: Καλά το πας.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Λέω αυτό πιστεύω. Να φτιάξουμε τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε το φωτισμό. Να φτιάξουμε τις κολόνες. Να φτιάξουμε τα κράσπεδα. Να μην έχεις σύμβαση με το φαναρτζή και το συνεργειά όπου κυκλοφορείς. Από οπτικές ίνες, έργα, δήμους, αυτό.
1: Και μετά.
0: Και μετά κουμπώστε το Star Trek.
1: Όσα
0: δηλαδή,
1: σαμάγια.
0: Άμα κάνεις παράβαση να βγαίνει ο Darth Vader μπροστά, ναι, και να σου λέει έλα εδώ, θα σε καθαρίσω με το φωτόσπαθο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ μας λες ότι κάποιος που χρησιμοποιεί τη λεωφορείο λωρίδα ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αν ο δρόμος ήταν γυαλί, δεν θα τη χρησιμοποιούσε.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Εάν κάποιος παρκάρει παράνομα,
0: δεν
1: αν το κράσπεδο ήταν
0: όχι,
1: παράνομο.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Α.
0: Λέω ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου δείχνει έναν σεβασμό σε μένα που είμαι χρήστης του.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Εγώ που είμαι χρήστης του οδικού δικτύου,
1: ναι,
0: δυστυχώς στη χώρα που είμαστε, είναι ανεξάρτητο από τις παραβάσεις. Αλλά ακούω για τις παραβάσεις, για τις αυτό, για τις... Ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε τα βασικά. Να γίνει και αυτό. Να γίνει και το άλλο όμως.
1: Όχι, βεβαίως να γίνει αυτό, γιατί είναι την
0: προστασία μας. Η μισή δρόμη της Αττικής είναι σαν ελβετικό τυρί, ρε φίλε.
1: Τώρα προς επίρρωσαν αυτόν που λες για επιβεβαίωση.
0: Δεν έχει σχέση με τις. Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχει σχέση με τις. Καλά κάνουν και τις παραβάσεις και τις κάμερες, ναι, και τη διαχείριση και όλα. Ναι. Αλλά βοηθάτε μας λίγο και με το άλλο. Φτιάξτε τους δρόμους χαρτί και κάντε ό,τι θέτε.
1: Προχθές άνθρωπος στην περιοχή μου, εκεί λίγο προς τα έξω από την περιοχή και τα λοιπά, πήρε το ψαλίδι στο χέρι.
0: Ναι.
1: Από, πρόσεξε, ουσιαστικά νεροφάγωμα. Δεν ήταν, ήταν δρόμος ο οποίος είχε σιγά σιγά είχε φαγωθεί. Γκουπ, γκαπ, τέλος. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό το οδικό δίκτυο, και δεν είναι μόνο τώρα σε ένα στενό, σε κάποια συνοικία ή οτιδήποτε, που και εκεί είναι απαραίτητο, γιατί ο άλλος πάει στο σπίτι του. Δεν το συζητάμε, αυτό είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, οπότε κάνουν ασφαλτοστρώσεις κτλ. Αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι επίσης έχουν πολλά προβλήματα και αιώνιο πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά, που δεν μπορούμε να κάνουμε ίσιο το φρεάτιο με την άσφαλτο.
0: Με τίποτα, ρε. Πολύ, πολύ δίκιο. Με τίποτα. Με τίποτα.
1: Ποτέ.
0: Με τίποτα.
1: Ποτέ. Ή θα είναι πάνω.
0: Πολύ δίκιο. Από την άσφαλτο, πολύ δίκιο αυτό που λες.
1: Ή θα κάνει το ένα τρόπο γκντουκ και γκντουκ γκντουκ. Φαντάζομαι το αντιμετωπίζετε όλοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν είμαι όμως μηχανικός.
0: Ένας γείτονας εκεί κάτω το σπίτι μου έχει ένα φρεάτιο. Οπότε παίρνω και αυτοκίνητο, άκουγες. Χτύπαγε το μαντέμι με το μαντέμι. Κτακ. Τρεις τα ξημερώματα, παίρνω και αυτοκίνητο. Κτακ. Κατέβηκε μια. Πήρε τηλέφωνα, έκανε αυτό, δεν ερχόταν κανένας.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε λάστιχα. Έφερε ένα άλλο φίλο του. Σηκώσαν το μαντέμι
1: το
0: με αγώνα.
1: Ναι, είναι πολύ βαρύ πράγμα αυτό.
0: Ναι, και το κάνανε όλο γύρω-γύρω. Και μου λέει, σου λείπει κάτι αυτές τις μέρες. Όχι, του λέω, τι. Δεν ακούσει τον κντοπ, μου λέει.
1: Άστο,
0: γιατί του λέω, πάμε να σου δείξω, μου λέει τι έκανα. Μα ξύπναγε το βράδυ,
1: δεν άνθρωπος, ναι. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Και το άλλο, το οποίο φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αλλάξει, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Οι Δήμοι έχουν. Ποια για τον κύριο Ρούσο δεν έλεγε στο Χαλάνδρι. Είναι αυτό, ναι, με τις γραμμές, με τα σταυρόλεξα. Το ζεις εσύ στην περιοχή σου, το ζουν κι άλλοι. Περνάει ο Τζούνος, κόβει. Περνάει ο Κούτρας, ξανακόβει. Γίνεται σαν να είναι.
0: Τις επόμενες μέρες λογικά πρέπει να στείλω να κάνουμε ένα ζωντανό από εκεί.
1: Από το Σταυρόλεξο.
0: Μα υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει 9 φέτες.
1: Αυτό δεν είναι δρόμος τώρα. Πώς θα οδηγήσει
0: αυτό. 9 φέτες ξεχωριστές.
1: Ναι, δεν θα κάνεις ραλί μέσα στην
0: Ελλάδα. Δεν φταίνει η
1: εταιρεία.
0: Δεν μπορείς να το φέρεις στο ίδιο. Δεν φταίνει.
1: Όμως, αν αυτό που έκανε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου ισχύει και τους είπε, μάγκες, 6 μήνες, κάντε το όπως θέλετε.
0: Σε κάποιους δρόμους ισχύει.
1: Ναι, κάντε το όπως θέλετε. Σε 6 μήνες, εάν δω ότι είναι αυτό, θα σας ασφαλτοστρώσετε όλο το δρόμο, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Πολύ σωστή κίνηση.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Να ξέρουμε, δηλαδή και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν. Οπότε από την πρώτη του τάδε μήνα μέχρι την πρώτη του άλλου μήνα θα έχουμε αυτή την ιστορία και μετά τα πράγματα θα είναι ομαλά.
0: Ο Σπύρος λέει: κύριε Κούτρα, οι υποδομές είναι κακές, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τους παραβάτες. Αν και καταλαβαίνω τι λέτε, καλύτερα να αποφεύγετε σχόλια που μπορεί κάποιοι να τα παρεξηγήσουν και να πούν: ας φτιάξουν πρώτα τους δρόμους και μετά ας μου πούν να τηρώ τον κώδικα. Καμία σχέση. Το είπα, ρε παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, πέντε φορές. Έλα τώρα.
0: Το είπα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος μπερδεύεται με αυτό δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Ναι. Εγώ λέω ότι κάνουμε την δηλαδή φοράμε μια υπερσύγχρονη τεχνολογία ως κέλυφος πάνω στο οδικό δίκτυο και πολύ καλά κάνουμε. Ας φτιάξουμε και το οδικό δίκτυο. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι με βάση
0: και
1: αυτό.
0: Και θέλω, επειδή θα φύγετε οι περισσότεροι και θα φύγουμε όλοι μας, οι περισσότεροι τώρα όσο καταφέρουμε, προσέξτε λίγο τι γίνεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δηλαδή, ρε παιδιά, μια διαγράμμιση. Ξαφνικά στο δρόμο από την Επίδαυρο προς την Ερμιονίδα, σε μία στροφή, κάποια στιγμή, τώρα που πήγαινε τις ψάλες, είδα γίνονταν εργασίες. Ρίχναν κάτι σημέντα, κάτι σκάβα. Τι λέω, τι κάνουνε, λέω εδώ. Μόλις γύρισα, είχαν βάλει στήλους φωτός με φωτοβολταϊκό. Πολύ ωραίο, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ, για να έχει πολύ. Όσο κρατάει, να έχει το βράδυ.
0: Δεν έχει γραμμή ο δρόμος. Φτιάξε μου τη διαγράμμιση.
1: Α, δεν έχει
0: και
1: διαγράμμιση.
0: Και βάλε μου και στήλους με LED μετά. Κάντε, δηλαδή, εγώ λέω, αυτό που λέω είναι, κάντε τα απλά και εύκολα. Και μετά κάντε και τη σάλτσα που μας αρέσει. Εν τω μεταξύ ξαφνικά είναι όλος ο δρόμος μαύρος. Ναι. Σε μία στροφή εμφανίζονται τρεις λάμπες από εδώ, τρεις λάμπες από εκεί. LED.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι, δεν λέω.
1: Καλά, όπως δεν θα μπορούσε να ήταν όλος, αλλά ένα
0: μου
1: μέρος.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που το είδα. Νόμιζα ότι έχει μπει από λάθος. Είδα ταμπέλα περιφέρειας Πελοποννήσου, traffic control, στην Τραχιά.
1: Εξήγησε Τραχιά, να καταλάβω.
0: Είναι ένα χωριό, ρε παιδί μου. Καταπληκτική γραβιέρα Τραχιάς. Φανταστική, πάρα πολύ ωραία.
1: Ευθεία εκεί.
0: Ναι, ευθεία, αλλά προφανώς μπορεί να εξυπηρετεί κάτι για την εκένωση.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιόταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
14: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
17: Νόβα 931.
18: Είναι ατέριαστη κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ και ο πυθικός μου.
1: Έτσι. Αυτό. Το παίρνω και πάμε βόλτα.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα τηλεφωνική απάτη. Προσέξτε, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Το νου. Γιατί τι κάνει ο Σταυρός. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, οι επιτίδιοι τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματα τους, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, είμαι ελληνική. Τηλεφωνώ από την ελληνική αστυνομία. Μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στα στοιχεία της ταυτότητάς σας. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει το κοινό και τονίζει. Ανακοίνωση δηλαδή. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Ναι. Μη δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πολίτες δέχονται κλήση από άγνωστο αριθμό και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρει ψευδώς ότι η ταυτότητά τους έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 για να συνδεθούν με δίθεν εκπρόσωπο.
1: Α, η συνέχεια.
0: Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης. Αν δεχτείτε παρόμοια κλήση, τερματίστε αυτομάτως την επικοινωνία. Μην πατάτε κανένα πλήκτρο. Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα. Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά, Χρήστο, άλλο Star Trek, άλλο Star Wars, μην μπερδεύεσαι, υστερόγραφο λέει, μην πειράζει, το Γιαννάκο τώρα που ζεσταίνεται. Ναι, γιατί τις άλλες φορές δεν ζεσταίνεται. Αφήστε μας την ησυχία μας. Ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει, ρε κούτρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τώρα. Άλλο τα φωτοβολταϊκά, άλλο τα διαγράμμιση. Κάντε κάτι λέει για τα φωτοβολταϊκά βεράντας, χθες τελείωσε η διαβούλευση για την υπουργική απόφαση. Τι να κάνουμε δηλαδή, να τα βάλουμε αυτό να τα εγκαταστήσουμε.
1: Τι, κάνουμε άλλη απόφαση.
0: Θα προχωρήσει πάντως το θέμα, θα προχωρήσει. Ο Επαμηνώντας λέει καλησπέρα, έχω μαγαζί στο Βοτανικό που την χάνει να έχει τη μία πρόσωψη σε πεζόδρομο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Απρίλιο του 24. Έχω κάνει αίτηση για 10 πλάκες που έχουν καθίζηση, λιμνάζουν τα νερά με αποτέλεσμα για να μπουν στο κατάστημα, κάνουν survivor οι πελάτες. Μου έχουν πει 1002 βλακίες όλα αυτά τα χρόνια. Παίρνω και ξαναπαίρνω, αλλά τίποτα. Χαιρετίσματα στο δύρμαχο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δύρμαχε.
0: Η Μέρη από το Περιστέρι. Καλησπέρα, πατριώτη τριπολιτσιώτη. Άσε τον άνθρωπο να τα βγάλει από μέσα του να ξαλαφρώσει. Λέει το Γιάννη Νόφιλια. Όλα τα προβλήματά του εδώ τα αστεναγμό του.
1: Α, μην τα λες. Τόσο κόσμο εδώ λέει τα προβλήματα. Να πω και εγώ τα δικά μου.
0: Να τα πει, κάτσε να
1: πω. Εγώ, αχ,
0: τι θες να πει.
1: Ό,τι έχω να τα πω.
0: Πήγαινε σε μία από αυτές που διαβάζουν τα αυγά.
1: Τα λέω απευθείας στην πηγή. Εγώ καταλάβα. Δεν χρειάζεται να τα γράψω τον κουτρά. Τα λέω.
0: Ναι. Άλλο αυτό. Ο Βασίλης λέει καλησπέρα, παιδιά. Αν είναι να στείλετε κάμερες σε δρόμο, στείλτε μία και στο βοτανικό κήπο τη λεωφόρου Κίμης, λέει. Κάθε φρεάτιο και φυτό, κάθε καημό και δάκρυ, ενίοτε και δέντρο.
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι. Γεια σου Θανάση από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία λέει. Να σε καλά, γεια σου Θανάση μου. Ο Γιάννης από το Περθόρι. Περθόρι είναι πάνω από την Τρίπολη. Καλησπέρα, δίκιο έχεις για τη διαγράμμιση, αλλά τα κονδύλια δίνονται για τα φώτα. Καλά, δεν είναι και τίποτα σοβαρά κονδύλια για να κάνουν διαγράμμιση.
1: Διαγράμμιση, μπογιές δηλαδή.
0: Δεν βάζουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι μια διαγράμμιση. Ας πούμε, περνάει το μηχάνημα, κάνει διαγράμμιση στον δρόμο, δεν στουκάρει ο άνθρωπος γιατί βλέπει ότι εκείνη το τέλος. Τι να πω, τέλος. Σου φαίνεται παράξενο.
1: Γεια σα, κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχω
1: καλησπέρα.
2: Και εγώ καταγγελίες πολλές. Γεια σα.
1: Για τη διαγράμμιση.
0: Ξεκίνησα να καταγγελίσω.
2: Με το που ήρθα, μου έχετε δημιουργήσει μια τέτοια διάθεση.
1: Ό,τι καταγγελτική. Εδώ, καταγγελτική. Εδώ
2: λοιπόν, το πρώτο είναι σε ποιον ανήκει η περίφημη γέφυρα στα σίδερα Χαλαδρίου που πα από Χαλάδρη Καλογρέζε και από πάνω πρένε Κηφισίας. Εκεί μιλάμε οι φτιαχτοί.
1: Σε ποιον ανήκει. Μαρουσίου ή Χαλανδρίου.
2: Καλά είναι, μιλάμε λες και είσαι. Τι να σου πω, δηλαδή, σαν να έχει να φτιαχτεί οτιδήποτε εκεί σχεδόν 5 δεκαετίες.
1: Για να μπει στη Σπυρολούη, λες.
2: Ένα μικρό ζούσα εκεί στην περιοχή που φτιάχτηκε η γέφυρα και τη θυμάμαι να τη σκάβουν. Ήταν με την αφορμή το Ολυμπιακό Στάδιο που άνοιγε του Πανευρωπαϊκού Αγώνε του 82.
1: Δήμος Χαλανδρίου ή Αμαρουσίου. Εκεί είναι σύνορα Χαλάνδρια.
0: Γιατί να είναι Δήμος.
2: Το Χαλάνδρια αμέσως μετά έχει κουρέψει τέλεια τον καζόν.
1: Άρα μήπως είναι Αμαρουσίου εκεί.
2: Περνάς απέναντι παλιό ψυχικό.
0: Μήπως είναι περιφέρεια.
2: Τέλεια κουρεμένο και από εκεί φιλοθέει.
1: Μήπως είναι περιφέρεια.
0: Μήπως είναι υπουργείο. Εγώ έχω κάνει, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Να. Έχω κάνει ρεπορτάζ.
2: Ξέρω τα σίδερα.
0: Πριν
2: θα
0: από
2: πέσει και φυσικά θα πάρουμε χαμπάρι.
0: 20 χρόνια ας πούμε. Κηφισίας Αλεξάνδρας. Από το κομμάτι αυτό μέχρι τον πύργο Αθηνών.
2: Ναι.
0: Εκεί έχει δύο δρόμους,
2: ναι.
0: Άνοδο κάθοδο,
2: ναι.
0: Έχει πεζοδρόμια, έχει ένα παρκάκι στην σχολή υγειονομικού δίπλα, τι είναι αυτή η σχολή υγειονομικού νομίζω, επί της Αλεξάνδρας είναι, ναι. Αυτό. Έχει κράσπεδο, έχει φώτα, έχει στήλους και έχει και κάτι δεντράκι εκεί. Λοιπόν, είχαν εμπλοκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να υπήρχε και νομαρχία τότε, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
2: Ήταν και ένα κληροδότημα.
0: Δηλαδή ήτανε. Το ένα το είχε το Υπουργείο. Το κράσπατο πρέπει να το είχε το Υπουργείο. Τον ένα δρόμο τον είχε ο Δήμος. Τον άλλο δρόμο το είχε αυτό. Το φωτισμό τον είχε κάποιος άλλος. Ήταν 15 αρμόδιοι.
2: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, οι γέφυρες, αν θυμάμαι καλά και καλά θυμάμαι, ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν έχουν κάνει ένα πρόγραμμα ελέγχου των γεφυρών στην Αττική.
1: Νομίζω ναι, γιατί το λέγαμε και για το πρόγραμμα ελέγχου και για τους καθαρισμούς τους.
2: Τώρα θα το έχει ξεφύγει
0: ή το υποδομών.
2: Είναι βαμμένες οι άλλες. Οι άλλες, το ψυχικό και αυτά, είναι βαμμένες. Φτιαγμένες. Αυτό δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν είναι. Επίσης, έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Τι έχουμε κι άλλο. Δύο
2: κρούσματα.
0: Πολλά κρούσματα λες.
1: Πολλά. Ένα ήταν στην Αγία Παρασκευή και ένα στην Γλυφάδα.
2: Στα Μεσόγεια αυξάνονται.
0: Θα πεθάνετε όλοι.
1: Σταμάτα ρε, θα πεθάνουμε όλοι. Φλίτ, έχουμε φλίτ. Ψεκάζουμε.
2: Έχει προχωρήσει στο νοσοκομείο για λόγους τελευταία. Ναι. Όχι προσωπικούς, οικογενειακούς.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν αρκετά κρούσματα.
1: Του ιού του δυτικού
2: νομού. Τα οποία περιμένουμε να ανακοίνωση από το νεοδείο. Έχει τίποτα άλλο για ποιο λόγο. Γιατί πολλοί κόσμος.
0: Πάντως για τα δύο βγάλανε στην Γλυφάδα.
2: Τα σπάσιμα νερά.
0: Εντυπωσιακό.
1: Στην Γλυφάδα κάνανε και ψεκασμούς.
2: Πισίνες, όλα αυτά είναι εστίες κουνουπιών. Τι
1: είπες, αχρησιμοποιητές.
2: Πισίνες. Υπάρχουν πισίνες οι οποίες δεν τις χρησιμοποιούν, δεν τις έχουν. Ναι. Πώς το λένε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Με νερό και φλόριο.
2: Με φλόριο, μπράβο, ακριβώς. Αυτή έψαχνα.
0: Προσπαθούν να τα πουλήσουν και τα αφήνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και ο Ανδρέας λέει τα φανάρια στην Παλαιολόγου από ψυχικό, λέει προσπάθεια Κέννεντι, είναι όλα σβηστά, εδώ είναι κόλαση. Τι λες.
1: Ωραία. Και άλλο πρόβλημα.
2: Τώρα μιλάμε για κεντρικό δρόμο στην Παλαιολόγου.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, εγώ σε έφερα εδώ για να πανηγυρίσουμε να δούμε εδώ τι λέει ο Κούντρας.
2: Ναι,
1: δύο θέματα.
0: Εσείς γιατί τον έφερε.
1: 2026-2030-23 δις.
2: Ναι, βέβαια.
1: Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Ένα.
0: Πού εντευρεί.
1: Αυτά θα μας τα πει ο Νίκος, τα είπε και ο Μητσοτάκης. Και δεύτερον,
0: λεφτά υπάρχουν, δηλαδή.
1: Στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους είμαστε πρώτοι.
2: Στη Eurostat.
1: Στη Eurostat.
2: 9,5 μονάδες κάτω είμαστε πρωταθλητές. 17 χώρες έχουν αυξήσει το χρέος. Εμείς είμαστε η μικρή ομάδα που το μειώνει και είμαστε οι κορυφαίοι όλων.
0: Εκτός.
2: Στη μείωση. Αλλά συνεχίζουμε να χρωστάμε τα περισσότερα.
0: Είμαστε εκτός εποχής.
1: Τι εννοεί εκτός εποχής.
0: Δεν είναι της μόδας.
2: Τι να κάνουμε, πότε θα το πετύχουμε τη μόδα.
0: Δεν χρειάζεται να το πετύχουμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Και να χρωστάμε, να μας συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Άμα χρωστάς, δεν στις τράπεζες.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς 10.000 ευρώ, σε κυνηγάνε. Κάθε μέρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς
2: κάτι.
0: Άμα χρωστάτε με 53 εκατομμύρια, ναι. Περάστε παρακαλώ, σας τρατάρουμε ένα καφεδάκι, ένα αυτό, κάτι, ένα φωντανάκι, όλα καλά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο, τι να κάνουμε
2: σωστό,
0: τώρα.
2: Σωστό.
0: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, λέω ότι δεν είναι της μόδας. Δεν κάνω λάθος δηλαδή. Ο Μέρτς λέει θα φύγει το φρένο χρέους από το γερμανικό.
2: Ναι, το έχει πει αυτό. Αυτό έχει τελειώσει. Από αυτόν τον προϋπολογισμό που έρχεται.
0: Άρα θα δανειστούν οι άνθρωποι. Θα βγουν έξω στις αγορές να αυξήσουν το χρέος.
2: Για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, για οτιδήποτε.
2: Αυτό δεν λένε. Γι' αυτό λένε.
0: Και εμείς να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες.
2: Πώς θα τις αυξήσουμε.
0: Θα κάνουμε ντρόν.
1: Ντρόν εδώ για την κίνηση.
2: Τα άλλα τα 23
1: δις που θα τα βρει.
2: 23 δισάγωγες. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για το.
0: Κοιτάξτε τον
2: καθαρίστη. Είναι η γέφυρα από το Ταμείο Ανάκαμψης στα απλά προγράμματα. Είναι μαζεμένα μέσα.
1: Τι είναι, θέλω να μου σύμφωνε να ανακαινίζω, διανομίζω τέτοια τα κάνουμε πάλι.
2: ΕΣΠΑ. Διάφορα άλλα συγκριματοδοτούμενα δεξιά-αριστερά ευρωπαϊκά. Μαζεύονται πολλοί πόροι. 23 δις. Έχουμε το πολυετές του καινούριο που έρχεται.
0: Και τις απευθείας ανάθεσης στο κάγκελο.
1: Γιατί είσαι δύσπιστος, δεν καταλαβαίνω.
2: Δύσπιστος δεν είμαι. Γυρίζουμε στην ευρωπαϊκή και επενδυτική κανονικότητα.
1: Ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Είμαι έτοιμος να πάρω 14 ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Για τα έργα, επειδή κοίταξα λίγο τη λίστα, έχει μέσα ό,τι μπορεί να φανταστεί από υποδομές. Από σιδηρόδρομους και λιμάνια μέχρι αυτοκινητόδρομους και νοσοκομεία.
1: Γέφυρες.
2: Από γέφυρες.
1: Γέφυρες, καλή ώρα.
2: Μετά δεν τις φτιάχνουμε, αλλά.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Τώρα, πολύ σοβαρά το ρωτάω.
2: Καθόλου,
0: η Ελλάδα έχει το δυναμικό για να προχωρήσει, εννοώ τις εταιρείες, τον κόσμο, τον απαιτούμενο, για να προχωρήσει σε μια τέτοια, επένδυση στις δημόσιες υποδομές που είναι απαραίτητη.
2: Ναι, δρόμους έχουμε, τους έχουμε δημιουργήσει. Εδώ
0: έχουμε
2: δημιουργήσει. Δυναμικό,
1: και ολοκληρώσει κάποιους.
2: Δρόμοι εκτός Αθηνών.
0: Απλώς έχουν ένα σκασμό ανεκτέλεστο οι εταιρείες κατασκευαστικές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, αλλά έχουν κάτι ενεργειακά, μεγάλα, κάτι ταμιεύσεις. Έχουν οδικούς άξονες σαν αυτό της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν διάφορα μεγάλα έργα, τα οποία αλήθεια είναι ότι η Κρήτη το χρειάζεται. Χρειάζεται και δρόμο και το αεροδρόμιο. Το οποίο φτιάχνεται κάτω.
0: Και Αρκαδία χρειάζεται.
2: Το Καστέλι.
1: Τι χρειάζεται, αεροδρόμιο.
2: Η Αρκαδία έχει ένα δρόμο που επίση είναι υπέροχο.
1: 45 λεπτά κάτω.
2: Πάει μέχρι την Καλαμάτα. Τι θέλει, τι έχει.
1: Αεροδρόμιο λέει θέλει.
2: Εταιρείε υπάρχουν.
0: Υπάρχουν λεπτά.
2: Σηκώνει περισσότερε εταιρείε αυτή η χώρα εδώ πέρα. Έχουν δημιουργηθεί επίση που τι υποτιμάμε. Πάρα πολλές μεσαίες κατασκευαστικές.
0: Μάλιστα.
2: Δεκάδες μεσαίες κατασκευαστικές, οι οποίες κάνουν δουλειά με πάρα πολλούς κλάδους. Για ενεργειακά, για τηλεπικοινωνιακά, για μικρά των Δήμων, που είναι έργα και καλά αυτά.
0: Αναθέσεις.
2: Αναθέσεις. Δεν είπες τη λέξη απευθείας, όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Α, είπες απευθείας αναθέσεις.
0: Είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων. Να είναι ξεκαθαρό το παιχνίδι,
2: αυτό
0: διάφανο.
2: Είναι, αυτό είναι 20, ό,τι βλέπετε με 29.800.
0: Με έως 29.800 είναι αυτό.
2: 30.000 είναι, αλλά βάζουμε 29.800.
0: Εντάξει, για να μην γίνεται λάθος. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο...
2: 1.450.
0: Ναι. Αυτό μου αρέσει.
2: Ναι, έτσι. Το σπάμε σε 30ράκια.
0: Εγώ θα βάζω 20. Μόλις θα κάνω κατασκευαστική εταιρεία για να παίρνω απευθείας αναθέσεις. Θα βάζω 29.720.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τώρα
1: τι θα φτιάνουμε εμείς, τι θα φτιάνουμε. Τώρα,
0: θα λέω την εταιρεία.
2: Είναι η κανονικότητα.
0: Κατασκευαστική εταιρεία 29.720.
2: Είναι η κανονικότητα. Η Ελλάδα ιδρύθηκε, το νεκρό κράτος, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει χτιστεί πάνω σε αυτό το μοντέλο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Έγραφε ο Ραφαϊλίδης πώς βγάζανε οι κατασκευαστές στη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 τα 10 εκατοστά που έκλεβαν στην άσφαλτο. Και τα 15 εκατοστά που ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή.
0: Λέει ο Φούφης εδώ. Για χαρά, δεν μπορούσε ο Κυριάκος να κάνει μικρότερη προώρη εξόφληση και να δώσει έστω μισό δώρο σε μισθωτούς συνταξιούχους. Λέει αυτό. Θα φανεί στην κάλπε.
2: Όλα αυτά τα ακούω και τα ακούω πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, έχουμε ένα θέμα γνώσεων βασικών στη λειτουργία της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Να σου πω λέω κάτι. Και το απεσιόδοξο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανοίξει εταιρείες που είναι. Ό,τι πιο πρακτικό για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς λειτουργεί η οικονομία και δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Πώς γίνεται, τι δουλειά έχει το χρέος με αυτό το οποίο τιμολογείται μέσα σε μία χρονιά σε έναν προϋπολογισμό, το οποίο είναι έσοδα-έξοδα. Μία χρονιά.
0: Μπακαλίστηκα. Σου λέει ο άνθρωπος, έτσι έχει μάθει.
2: Δεν
0: και σου λέει πόσα λεφτά δώσατε στους ξένους. Πόσα δώσαμε τώρα που πληρώσουμε.
2: Είναι με λογική. Ο Παύλος ο Πολάκης έχει κάνει τελικά βαθιά ζημιά στην ελληνική οικονομία. Έτσι, που έλεγε έπρεπε να πάρουμε το μαξιλάρι να το διαθέσουμε. Μα το μαξιλάρι δεν χρησιμοποιείται.
0: Μην το κατηγορούμε τώρα και τον Παύλο Πολάκη. Ένας, όλα τα
2: ήταν και δήμαρχος, έκανε το ίδιο.
0: Λοιπόν,
2: ο άνθρωπος είναι μορφωμένος.
0: Λέει ο άνθρωπος.
2: Οικονομικά δεν ξέρει.
0: Λες εσύ, πόσα δισεκατομμύρια δώσαμε για πληρωμή χρέους. Τα βάζει κάτω στο δευτέρι του και λέει πόσα δώσαμε. 6 δις πόσα δώσαμε.
2: Τα χρωστούσαμε εμείς. Τα παιδιά.
0: Δεν έχει σημασία. Πες 6 δις, πάμε παρακάτω. 6 δις. Δώσε 3 μπροστά. Καβάτσε σε 3
2: φέτος
0: μπροστά.
2: Μόνο όμως,
0: για φέτος ρε φίλε. Του χρόνου έχει ο Θεός.
1: Α, του χρόνου θα τα χρωστάς πάλι.
2: Του χρόνου θα τα ζητάς πάλι.
0: Δεν
2: τα 3
0: έχει σημασία δις. Ρε παιδιά. Δεν το υπερασπίζω. Καθίστε λίγο. Προσπαθείτε να με πείσετε και δύο.
2: Όχι, αφού το ξέρω. Λοιπόν, με έχεις βρει καλά,
0: ειδικά εδώ, μην πω που είναι ακόμη με το τευτέρι και σβήνει, τι να πω.
2: Με έχεις βρει να γράφω για αύριο.
1: Λάθος, έχω περάσει την ηλεκτρονική εποχή.
2: Να γράφω για αύριο για αυτήν την ιστορία, για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις τι σκέφτηκα, τι ωραία που ήταν εκείνη η εποχή, που λέγαν τα κόμματα ό,τι να είναι.
0: Ελέρεσε.
2: Τους ψήφιζες και μετά τι έλεγες στις επόμενες εκλογές όταν δεν τα υλοποιούσαν, θα τους μαυρίσω.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει μια ανεμελιά, ρε παιδιά. Έτσι, μέχρι τα πράγματα γίνανε σοβαρά. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Ήταν μας πήγαινε πολύ ωραία αυτή η τακτική. Να επιλέγουμε στις εκλογές να ακούσουμε κάτι που μας λέγανε το οποίο δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
0: Και θα συνεχίσουμε.
2: Και θα συνεχίσουμε έτσι, λες, ανεμελιά. Ανεμελιά.
1: Ναι. Και έχεις και τον άλλον θα και είμαι, σου λέει: δώσε 3 μπροστά. Γράψε τα άλλα 2,5. Βάστα καβάτζα το άλλο. Να τελειώνουμε.
0: Ο Τζούνος, αυτό τα λέει ο Τζούνος, ο οποίος λέει για το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, θα είναι στρωμένη η τσιμισκή με πενιντάρικα και δεν θα σκύβει ο κόσμος να τα μαζέψει. Τόσα λεφτά υπάρχουν. Αυτές τις δηλώσεις κάνει. Αυτός εδώ.
1: Καλά, θα δεις το πακέτο της ΔΕΘ και μετά.
0: Θα βλέπεις.
1: Μην αρχίσεις μετά να μου λες, ναι, όντως.
0: Θα βλέπεις.
2: Είμαι μαζί του. Αυτό πιστεύω θα
1: μην λες ότι, όντως είναι ένα μεγάλο πακέτο. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο.
0: Εγώ όσα και να δώσει θα λέω χρειάζονται τόσα και λατώσα.
1: Καλά, εσύ είσαι αχόρταγος, δεν γίνεται, τελειώνουν κάποια στιγμή.
0: Είναι απλά, ο κόσμος έχει προβλήματα.
2: Έχει 8 δις δάνεια άτοκα για μικρομεσαίους.
0: Άτοκα.
2: Με τόκο 0,25.
0: Θα γίνω και μικρομεσαίος.
2: Αυτό από χτες το λέω.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Δεν ακούω. Γεια σου Νίκο.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα.

0: like Moses on the hill. Mike is a record baker, I abide your will. The first... Το συγκεκριμένο τραγούδι πάει καταπληκτικά με όσα έγιναν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Δουδονή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής επικρατείας, για να ακούσουμε απευθυνόμενος στον κύριο Γεωργιάδη τι λέει ο κύριος Δουδονής.
2: Δεν ξέρω αν παραμένετε τηλεβιβλιοπόλης ή βιβλιοπόλης, πάντως να μην πουλάτε νομικά βιβλία. Θα κάνετε κακό στην επιστήμη. Όσον δε αφορά στους Ρουμάνους που σας κυνηγούν κατά την κυρία Βούλτεψη, εδώ φαίνεται σας κυνηγούν και οι Νορβηγοί. Γιατί οι Ευρωπαίοι γιατροί σας απέστειλαν επιστολή και κινδυνεύουμε να αποβληθούμε και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τέλος, για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, τέτοια λάσπη σε μένα, κύριε Γεωργιάδη, και στο ΠΑΣΟΚ δεν κολλάει. Αντιθέτως με το αν το πούμε εμείς σε εσάς, που δεν θα είναι λάσπη και θα κολλήσει γιατί είναι ήδη κολλημένο.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι.
3: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε, τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει δημοσίως μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξανακαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στο Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Με αφορμή τον ΟΠΚΠ όλα αυτά και την ανανέωση της θητείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ο κύριος Δουδονής με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν υποθεί και άλλα σε αυτήν την κόντρα, η οποία φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, μάλλον που υπάρχει μια συζήτηση στη Βουλή, το θέμα του ΟΠΚΠ προφανώς και το ΠΑΣΟΚ το έχει αρκετά ψηλά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο δεΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

0: Να πούμε χρόνια πολλά προκαταβολικά.
1: Σε ποιον?
0: Στην Τζένιφερ Λόπες. Έχει σε λίγες μέρες τα γενέθλιά της. Έχει δεκαήμερο εορταστικό. Κατάλαβες. Οπότε τη λέμε χρόνια πολλά. Να είναι καλά η Τζένιφερ.
1: Πού να βάλει, δηλαδή να
0: βάλει. Πάμε να. Ναι, ωραία.
1: Δέκα μέρες, ευχόμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. 40 μέρες κρατάνε οι γιορτές.
0: Έχει μια φωτογραφία που είναι στην πανιέρα η ίδια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρώει γλυκό με την αδελφή τη. Είναι κρέμ μπρουλέ.
1: Τι είναι?
0: Κρέμ μπρουλέ.
1: Ωραίο γλυκό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σε μια μαρμάρινη μπανιέρα. Δεν... Ναι, θα μου πει τι θα ήταν. Και σε ένα σκάφος με

0: Εδώ, η μπανιέρα είναι μέσα στο σκάφος.
1: Όχι. Πού να ξέρω, δεν βλέπω την μπανιέρα. Βλέπω. Άμα έχουν βάλει μαρμάρι την μπανιέρα στο σκάφος, μπορεί.
0: Από γευματιά και κοιτάξτε. Πάρα πολύ. Κρασία υψηλή. Τι γελάζε, Θανάση.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αβαβάω παπαπάου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σάβα, μη μα σα. Θα δώσει λέει 8 δις σαν το καδάνια, λέει, είπε, το πιασα αμέσως ο Σάββας.
0: Το είπε.
1: Θα κρατάω ομπρέλα, λέει. Ναι. Κάτσε βρε Σάββα, κάτσε να δούμε αν θα δοθούν πρώτα και τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι και λίγο τσιφούτιδος όλοι αυτοί. Καθίστε, μην ακούτε τον Τζούνο, λέει, που θα μοιράζει 50 στην τζιμιστική και δεν θα σκύβουμε να μαζέψουμε. Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Τι κάνεις αέρα εσύ, εσύ. Τώρα είναι, έχει κρύο εδώ μέσα.
0: Το ανέβασα το μια μονάδα, ξέρω, καταλαβαίνει ο
1: οργανισμός. Γεια σας, να είστε καλά, γεια προσέχετε.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο.
3: Έρχονται στο Nova 931.
4: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
6: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Ρε Γιώργο! Είσαι εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
9: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρίτη σήμερα 21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, σας συναντώ και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Κατά καλό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, θα την παλέψουμε, παιδιά, θα την παλέψουμε. Το καλοκαίρι έτσι είναι. Για μια ακόμα φορά είμαστε μπροστά, έτσι, πολύ κοντά στο πρώτο έτσι δυνατό καύσωνα του καλοκαιριού. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχει πάρα πολύ ζέστη. Δροσερά νεράκια, βαμβακερά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, καπέλα, ενυδατωθείτε. Πάρτε και τα παγωμένα νεράκια μαζί σας όπου και αν είστε. Και τι θα γίνει? Θα περάσει και αυτό και θα ξανάρθουμε σε πιο δροσερές θερμοκρασίες. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επανέρχομαι αμέσως μετά για να πούμε περισσότερα, γιατί και σήμερα το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει.
1: Nova 931.

0: Κατά καλό καιρό και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ καλά τρέχει και βέβαια έχουμε την ανακοίνωση του Star για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία αναλαμβάνει σχεδόν όλη την πρωινή ζώνη του Star. Και να πούμε ότι φαίνεται ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη Ζήνα Κουτσελίνη και για το Star, η οποία συνεχίζει τη μακρόχρονη έτσι και η συνεργασία της. Θα παρουσιάσει τη νέα πρωινή εκπομπή του σταθμού σε 9 ώρα. 11 χρόνια κλείνει στο κανάλι και αυτή τη συνεργασία την επιβεβαιώνει με αξιοπιστία, με αμεσότητα, ανοίγοντας ένα καινούριο δρόμο. Να πούμε ο τίτλος της νέας εκπομπής και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος και δουνιάς έχει πάει σε αυτή την εκπομπή και περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε αν τελικά κερδιθεί το στοίχημα στο Star, όπου θα είναι και ενημερωτική εκπομπή και ψυχαγωγική και infotainment και όλα μαζί. Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι ένα δυνατό χαρτί για το Star και παίρνει ένα διπλό ρόλο σήμερα με έναν έτσι με συγκέντρωση περισσότερο και στην ψυχαγωγία και στην ενημέρωση. Για να δούμε, έχει πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει από τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, εκεί που θα ξεκινήσει αυτό το τηλεοπτικό εγχείρημα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Ένα ακόμα πρόσωπο που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τηλεοπτικά τις τελευταίες μέρες είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος μπορεί να έφυγε από την Face Κορδά αφού τελείωσε η εκπομπή, αλλά δεν θα μείνει χωρίς τηλεοπτική στέγη. Τον μπαίνουν στον Αντένα και σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τον μπαίνει ο Γιώργος Ολιάγκας. Τη ξανασυναντιούνται μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτοί οι δύο μαζί. Τον θέλει δίπλα του στην καρέκλα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα του πρωινού για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Και να πούμε ότι ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις για μια νέα συνεργασία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει βέβαια η οριστική συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και είναι όλες σε πολύ θετικό κλίμα. Διαβάζω ότι ο Γιώργος Λιάγκας τον θέλει, γιατί ο Αντένα έχει ήδη ολοκληρώσει σχεδόν το σχεδιασμό του για το νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ανανεωμένο και βεβαίως, για να λέμε και την αλήθεια, με πολλές περικοπές όπως όλα τα κανάλια. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτη, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Και μένουμε έτσι λίγο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για να πάμε και στη Φέη της Κορδά, η οποία, ναι, βέβαια έφυγε από το... Όχι, έφυγε, σταμάτησαν την εκπομπή της από το κανάλι του Μέγκα και η ίδια όμως φαίνεται να επιστρέφει σε παλιά γνώριμα έτσι μονοπάτια. Βλέπω και διαβάζω ότι τη θέλουν στον Αντένα, τη θέλουν για το πρωινό του Σαββατοκυριακού, το οποίο δεν έχει στεριώσει άνθρωπο, για να πούμε και την αλήθεια. Όποιος έχει πάει εκεί δεν έχει επιβιώσει. Σε προχωρημένες λοιπόν συζητήσεις βρίσκεται η Φέη Σκορδά αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει επιτευχθεί και τελική συμφωνία. Να πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκονται δύο διαφορετικά project για το κανάλι. Το πρώτο είναι να αναλάβει μια ζώνη για το Σαββατοκύριακο. Το δεύτερο είναι να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars, το οποίο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για να ξανασχεδιαστεί και για να ξαναβγεί στον αέρα.
16: www.novaradio.gr.

0: Να υπενθυμίσουμε λίγο τώρα που κάνουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Τρίτης ότι η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου φαίνεται να προκρίνεται να υπάρξει και όχι μια καθαρά αμιγώς έτσι ενημερωτική εκπομπή που μέχρι τώρα ήταν στα σκαριά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλές έτσι ενημερωτικές εκπομπές ο ανταγωνισμός, όπου εκεί στον Αντένα θεωρούν ότι και ένας ακόμα δεν θα κάνει καμία διαφορά. Οπότε επενδύουν περισσότερο στην ψυχαγωγία και προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή από το κανάλι του Αντένα, επιτέλους να γίνει και λίγο ανταγωνιστική, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει καθόλου αυτό.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Και έχουν κλειδώσει και μονομάχοι, έτσι, για να πούμε στο καθημερινό. Έχουμε Ζήνα Κουτσελίνη, έχουμε Γιώργο Λιάγκα, έχουμε τη μετακίνηση της Ίσης Χριστίδου με το Χαμογέλα μαζί από το Σαββατοκύριακο στο καθημερινό πρόγραμμα. Και βέβαια υπάρχουν και οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές ακριβώς απέναντι. Το ζήτημα είναι αν θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα και βέβαια υπάρχουν και οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές ακριβώς απέναντι. Το ζήτημα είναι αν θα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Στις ξένες γλώσσες, expert.
15: Στους υπολογιστές, master.
14: Στην εκπαίδευση, και experts
15: και masters.
14: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
15: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
14: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
15: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
14: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
18: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
19: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
18: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
19: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
18: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
20: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
20: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
20: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
20: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
23: Nova 931.
24: Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, που τρέχει σήμερα, Τρίτη, 21η μέρα του Ιουλίου, και πάμε και σε ένα πρόσωπο ακόμα που ασχόλησε πολύ φέτος. Πάμε στη δημοσιογράφο την Αναστασία Τηγιάμαλη. Η πρώτη ανάρτηση μετά το φινάλε των εξελίξεων τώρα. Και να πούμε ότι η δημοσιογράφος επέλεξε να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του Instagram και τους ευχαρίστησε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, γιατί είπε ότι στάθηκε ευγνώμων. Ήταν τιμή που προτιμήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό για τα γεγονότα, για όλα αυτά που διαδραματίστηκαν σε μια ζώνη δύσκολη το Σαββατοκύριακο. Ο περισσότερος κόσμος θέλει να χαλαρώσει και θέλει μια light ψυχαγωγία και όχι τόσο πολύ σοβαρή και πολύ βαριά ενημέρωση. Και φαίνεται ότι το στοίχημα, η Αναστασία Γιάμαλη, ενώ δεν ξεκίνησε πολύ καλά, το κέρδισε στο τέλος.
25: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: αλήθεια τώρα.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη, όχι στις σχηματογραφικές αίθουσες, αλλά στην ΕΡΤ. Έτσι ακριβώς μας έστειλαν το ωραίο τους πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η ΕΡΤ, όπου ποντάρει και πάλι στις ίδιες ψυχαγωγικές εκπομπές, καθημερινά από Δευτερός Παρασκευή. Θα ξεκινάνε με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη με τον Νωρίς Νωρίς, πήραν και αυτοί εισιτήριο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Επίσης, στη Σκυτάλη παίρνει το πρωί Ανσείδων με οικοδεσπότη στο Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζέννη Μελιτά, όπου και αυτοί αφιερώνουν στο κοινό με την ξεχωριστή τους έτσι ενέργεια 2 ώρες καθημερινής έτσι ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ενώ να πούμε ότι το απογευματινό ραντεβού Studio 4 μετά την αποχώρηση των 2 πολύ αγαπημένων παρουσιαστών και την έτσι την έναρξη για τη νέα σεζόν από την τηλεόραση του Sky, φαίνεται ότι βρίσκονται καθημερινά σε συζητήσεις. Επικρατέστρο είναι το σενάριο να πάει ο Χρήστος Φερεντίνος στην Κατερίνα η Καραβάτου εκεί. Αλλά δούμε τι θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Υπάρχει βεβαίως και το καλημέρα, είπαμε, το Σαββατοκύριακο για την ΕΡΤ, για να κλείσουμε λίγο τις εκπομπές που παραπέμπουν το πράσινο φως από το Σεπτέμβρη, με σταθερό ραντεβού και εκεί, με τη Ζωή Κρονάκη, η οποία παραμένει στην καθημερινότητα, στην ψυχαγωγία και σε όλα αυτά βεβαίως που μας έχουν έτσι καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από το τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ, η οποία έχει γίνει, πρέπει να σας πω, άκρος ανταγωνιστική και στα ψυχαγωγικά της προγράμματα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
10: Μα έχουν υδραυλικό.
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
14: Να δούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, και με το «Για σένα», που είναι το πρωταγωνιστικό επίσημο ζευγάρι τη νέα σεζόν σε μια σειρά του Αλφα που αναμένεται να ξεχωρίζει. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ο Κίμωνας ο Κουρής, που υποδίδεται το Φίλιππο, έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία, και η Ειρήνη Αγγελοπούλου, που υποδίδεται τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθάει τη μητέρα της σε ένα ανθοπολείο. Να πούμε ότι η νέα σεζόν έχει πολύ, πολύ μυθοπλασία. Και βοήθησε και ο Κομέδης αυτό, γιατί τελικά χρηματοδότησε όχι μόνο τη μυθοπλασία αλλά και ψυχαγωγικές εκπομπές. Θα δούμε λοιπόν τη νέα σεζόν στον Αλφα. Μια πολύ γλυκιά και όμορφη αισθηματική ιστορία είναι αυτή. Με πρωταγωνιστές με πολύ συνέστημα, με νέους ήρωες που θα μας κάνουν να συγκινηθούμε, να αποτυπώσουμε τέλεια μέσα στο μυαλό μας και να ανυπομονούμε και το επόμενο επεισόδιο μια ιστορία μεγάλης αγάπης.
15: Nova 931.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει, με τις ειδήσεις που έρχονται με το σταγονόμετρο, γιατί είμαστε εν μέσω καλοκαιρινή σεζόν, εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης, οπότε και τα τηλεοπτικά μας λίγο ως πολύ έχουν να τονίσει. Η τηλεόραση περνάει σε ένα κλίμα εσωστρέφειας αλλά και περικοπών πολύ μεγάλων. Θα δούμε εκπομπές και του χρόνου, δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε εκπομπές, αλλά θα δούμε εκπομπές με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, με λιγότερο τηλεοπτικό πάνελ, με λιγότερους ανθρώπους, περισσότερη ουσία και λιγότερη φλιαρία.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
4: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.

0: ή pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
3: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
17: Sky 100,3. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εν ώψη του καύσωνα, βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διαβεβαίωσε ο κ. Θεμιστοκλέους πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Την ίδια ώρα, απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου. Και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βόρειζα Ηρακλείου. Στην οικονομία, άνοδο κατά 2,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 91,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,17% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κατά τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζεφ Αούν. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδοαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι άντρες Χούθοι προς ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούζ, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι στο 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17 δισεκατομμύρια αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 δισεκατομμύρια προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρονικών παντενιών από ανήλικους κάτω 17 ετών βάζει τροπολογία που παρουσία στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Καθιερώνεται επίσης υποχρέωση των οδηγών να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίηση και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αφορούν κυρίως ανήλικους, ανέφερε ο κ. Κότσιρας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που ισχύουν ήδη, υποχρεωτική χρήση κράνους, απαγόρευση κινητού και η χρήση χρωμάτων στα ρούχα των οδηγών, παραμένουν σε ισχύ. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που έρχεται από τις ΗΠΑ. Ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, διορθώνω, και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα, εξαίροντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά από τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στο τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίων. παγκοσμίως. Δύο άτομα τώρα νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να κρίνεται σοβαρή μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε 13 μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη τις πορείες τους. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχτηκαν την επίθεση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες στα πανεπιστήμια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, παραλίες, εξήγησε υπουργός Υγείας κυβέρνησης της Ισπανίας. Και ο καιρός. Γενικά έθρος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητοί. 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι, νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική-βορειοδυτική, 4 με 5 τοπικά, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο, κυρίες και κύριοι, θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε Sky 100,3. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης επικινδυνότητας. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθεται αύριο η χώρα. Αναμένονται αύριο. Αύριο αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 22 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να ενισχύονται. Ένα δύσκολο μείγμα, ένα επικίνδυνο μείγμα για πυρκαγιές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
18: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης, στον Ιμητό. Εδώ λοιπόν αύριο, με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αλλά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση που είχαν το μεσημέρι υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, θα υπάρχει απαγόρευση καθολική κυκλοφορίας και για πεζούς αλλά και για οχήματα αύριο στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ήδη ότι είναι παραταγμένες και υδροφόρες, οχήματα εθελοντικών ομάδων και της πολιτικής προστασίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα, ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, προβλέπεται να υπάρχουν περιπολίες και από τις ένοπλες δυνάμεις που θα επανδρώσουν για 24 ώρες συγκεκριμένα πυροφυλάκια. Θα υπάρχουν αυστηρή έλεγχη για την απαγόρευση που αναφέραμε και θα αφορά δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλα επίμαχα σημεία, επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθόλου το 24ωρο. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού, θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και Φθιώτιδας, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που φαίνεται στο χάρτη της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε γενική επιφυλακή για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχη βέβαια επιφυλακή και ετοιμότητα θα υπάρχουν και για όλους τους συναρμόδιους φορείς, και μιλάμε από την αστυνομία, το λιμενικό, τη δασική υπηρεσία, στελέχη της ΕΔΙΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι πάντοτε και τα αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ δύσκολο 24ωρο αναμένεται αύριο.
19: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
17: Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Ευάγγελου Τούρνα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Η χώρα ψήνεται με θερμοκρασίες που φτάνουν 42 βαθμούς Κελσίου, αλλά στη Δράμα η νεροποντή αφήνει πίσω της ζημιές και προβλήματα. Οι ασχεροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, έριξαν κολόνες ηλεκτροδότης, ενώ οι δρόμοι πλημμυρίσαν. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
20: Μέσα στη ζέστη πώς είναι τα πράγματα.
21: Το πιο χειρότερο.
22: Ζέστη, ήλιος,
20: και η θερμοκρασία στην Αττική να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38. Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
21: Εμείς την παλεύουμε. Και το χειμώνα στο κρύο την παλεύουμε. Στρατιώτες, εδώ τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε και τα αρκοντισιονάκια μας έχουμε μέσα και τα ανεμιστηράκια μας έχουμε έξω.
20: Είτε στην εστίαση είτε στις μεταφορές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
22: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάργα.
20: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
23: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
20: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
24: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
25: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζωίζουν πάρα πολύ.
26: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
27: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
20: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου, στην Γαβαλού Ετωλό Ακαρνανία 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3. Μπορεί η χώρα να ψήνεται, στη Βόρεια Ελλάδα όμως η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της. Στη Δράμα δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν.
17: Και η μετεωρολόγος του Σκάι, Χριστίνα Σούς.
28: Να πω ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα δορυφόρου εκεί στα βορειοανατολικά. Βλέπεις στην Εφιά, μπορεί να έχει και τις επόμενες ακόμα ώρες κάποιες βροχές, ίσως και καταιγίδες.
5: Ένα μπουρίνι.
28: Ναι, μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Αλλά κυρίως αύριο θα είναι αυτό. Να πω ότι οι πιο ζεστές περιοχές, βλέπεις ακόμα έχει και μοβ, είναι η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Για αύριο αυτό. Όχι ότι δεν θα έχει ζέστη και στην υπόλοιπη χώρα. Ακόμα και η Κρήτη μπορεί να έχει 38-39 βαθμούς.
5: Συνηθισμένες περιοχές.
28: Σωστά, πολύ σωστά.
5: Το αντέχουν εκεί κάπως.
28: Υπομονή, από αύριο το βράδυ αρχίζει να αλλάζει. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει την Παρασκευή, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Δεν θα κρατήσει πολύ και αυτό. Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει πάλι.
5: Να δούμε τώρα πώς αυτά τα χρώματα μεταφράζονται σε αριθμούς, σε τιμές. Πού θα φτάσουμε.
28: Αύριο λοιπόν θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, 39 στη Δυτική Ελλάδα και άφησα τελευταία τα ανατολικά υπηρετικά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Τώρα στη Θεσσαλία μπορεί να δούμε και κανένα 43. Να πω κάτι, ότι η Θεσσαλία μέχρι τώρα είχε 40 σε κανένα δύο περιοχές. Η Λάρισα σήμερα έπιασε 40, χθες ήταν 39 και κάτι. Σήμερα λοιπόν έπιασε 40.
5: Για αύριο... το δεκαδικό το λες εσύ.
28: Και, ναι, ακριβώς. Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι και για τη Θεσσαλία, αλλά και για την Ανατολική Στερεά και για την Αττική, θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, όπου θα αγγίξει τους 42 και τοπικά στη Θεσσαλία, αυτό που σας είπα, ίσως και 43, και εδώ στην Αττική 39 με 40. Στα ανατολικά μπορεί να βγει, του νομού εννοώ, μπορεί να βγει και κανένα 41. Δεν το πολύ πιστεύω, αλλά το 39
5: πέμπτη
28: με 40.
5: Τώρα βλέπουμε πάντα
28: αυτή είναι η Πέμπτη, ακριβώς. Πάμε να δούμε την Παρασκευή, όπου
5: την Πέμπτη,
28: αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 και τοπικά 36, που ουσιαστικά είναι οι κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες και την Παρασκευή πια.
5: Του ξελευθεριά.
28: Ακόμα λίγο πέφτει. Κοίτα για την Αττική 32 με 33 βαθμούς. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ. Θα επανέλθουμε στους 35 με 36 το Σαββατοκύριακο.
5: Και ανέμους τώρα, λοιπόν, Χριστίνα, γιατί αύριο, και εκεί υπάρχει ένα
28: ακριβώς,
5: ζήτημα.
28: Ακριβώς, υπάρχει ένα θέμα με τους ανέμους αύριο, γιατί είναι η διεύθυνσή τους τέτοια και βεβαίως ενισχύονται από το μεσημέρι και μετά, μετά τις 3-4 η ώρα, κάπου εκεί. Δες τώρα, είναι δυτική άνεμη, ακόμα και στην Αττική, τα βόρεια του νομού, αλλά και εδώ, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα. Και έχουν και, μπορεί να είναι καταβατικοί και να ενισχύονται ακόμα περισσότερο, αλλά και ανεβάζουν τη θερμοκρασία στις περιοχές ανατολικής υπηρετικής χώρας. χώρας.
0: Προσοχή. Άρα βλέπεις για πυρκαγιές επομένως. Γι' αυτό,
28: και ο χάρτης έχει βγει με το κόκκινο που είδαμε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά κτλ. Στις περιοχές αυτές είναι το πρώτο πεντάρι που βγαίνει. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Φαίνεται ότι θα εξασθενήσουν αρκετά οι άνεμοι το βράδυ, αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θέλει μια μεγάλη προσοχή αυριανή μέρα.
17: Η Χριστίνα Σούζη, 8 και 18 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους σε αντιπαράθεση, πατώντας σε δύο άξονες προγραμματικές θέσεις και την οικονομία. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και ότι οι παροχές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο. Τα 10 κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Βάζουν απέναντι το μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια και, και ασχολούνται μέχρι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλι.
1: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλά ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
2: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
3: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα δείτε και άλλα πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς.
1: Σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
7: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το Βακοπότη.
1: Η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το πολιτικό της στίγμα με εχμές.
8: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
17: Η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα είναι πλέον διάχυτη σε ό,τι κάνει.
1: Οι πολιτικές κόντρες θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
17: Στο ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλι, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδρίας γαλάζης κοινοβουλευτικής ομάδας ήθελε να στείλει μήνυμα σπήρος και εκλογικής ετοιμότητας. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την Κυριακή των εκλογών δεν υπάρχει πρόβα τζενεράλε. Οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο και έδωσαν όθηση στην κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
9: Φορτώνοντας σταθερά τον πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για το προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘ, έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική της μίας κάλπης.
29: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
9: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση «και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος» για να επικρίνει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών.
30: Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει.
9: Πιο αιχμήριοι εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Σιάρας, που αρχιοθετήθηκαν οι φάκελοι τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία.
30: Έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της.
10: Η πλήρης κατάρριψη του πρώτου κατηγορητηρίου έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις ή τουλάχιστον σε μια στοιχειώδη διοικητική έρευνα.
9: Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
11: Είναι κατάντια, κύριε Γεωργιάδη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού.
12: Εγώ στε θα ντρεπόμουν. Συγκρουστήκαμε δημόσια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απεδείχθη ότι ο Άριος Πάγκος συνετάχθη με τις απόψεις που εξέφραζα εγώ και έκανε ρεζίλια σας. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μεγάλος ψόγος για έναν καθηγητή νομικής να τον κερδίσει τα νομικά ένας βιβλιοπόλης.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θράσος για μία ακόμα φορά, αντί να απολογηθεί, να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για λάσπη.
14: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφθορά.
9: Στην κλειστή συζήτηση, πάντως, ο Πρωθυπουργός επικύρωσε τη διαλλακτική στάση με την οποία είχε εμφανιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Για το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή του ο Γιώργος Βλάχος.
30: Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε.
9: Την επαύριον του debate με τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής επέμεινε ότι δεν θα ψήφιζε μια τέτοια αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στα σενάρια για μια μετεκλογική συνεργασία με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε ότι μετά το άνοιγμα της κάλπης τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
15: Το βράδυ των εκλογών, όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί.
9: Τα κόμματα είναι με τα κοινοβουλευτικά όπλα παραπόδα για την εκκίνηση της τριήμερης διαδικασίας στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα κορυφωθεί με την πρώτη ψηφοφορία την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.
30: Ποιο όμως ήταν το παρασκήνιο της συνεδρίασης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας? Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
9: Ρώτησαν και συζητήσαμε μαζί τους, λένε, και η αίσθηση με την οποία έφυγαν όλοι από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι η κάλπη πάει βαθιά στο τέλος της τετραετίας. Σε τι μεταφράζεται αυτό? Στα περισσότερα γαλάζια πηγαδάκια, ο Μάιος κερδίζει έδαφος ως ο πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχαν και εμπειρότερα κοινοβουλευτικά στελέχη που έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί να εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε συνταγματικό περιθώριο, να πάει δηλαδή ακόμα και μετά τον Ιούνιο.
0: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι όλα παίζουν. Πάντως, το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για 2027, αυτό που επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός. Χθες ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στρατηγική της μίας κάλπης, το ακούσαμε ξανά. Ακούσαμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει ένα χρώμα. Δηλαδή,
9: εκεί αυτή η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη κρύβει τον άσο, όπως θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου, της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μια διεύρυνση που προς ώρας δεν προσωποποιείται, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, σε αντίστοιχες διαδρομές και όχι απαραίτητα προεκλογικές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φροντίσει με τις ενδεδειγμένες κινήσεις να τις προσωποποιήσει, και δεν θα είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, όπως έλεγε νωρίτερα στον Sky, συνεργάτης του.
30: Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, ερώτηση 15 γαλάζιων βουλευτών προς τον κύριο Θεοδωρικά και κύριο Κεφαλογιάννη για αθέμητες πρακτικές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
16: Όπως οι συγκεκριμένοι αναφέρουν στην ερώτησή τους, πρόκειται για μια πρακτική η οποία επηρεάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Υπενθυμίζουν ότι πέρσι τη χώρα μας επισκέφτηκαν περισσότεροι από 43 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ τα άμεσα οικονομικά ωφέλη ξεπέρασαν τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν λοιπόν να ελεγχθούν φαινόμενα όπως υπέρογγες προμήθειες, ψηφιακές μέθοδοι χειραγώγησης, αλλά και άλλες πρακτικές που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Και αυτό ουσιαστικά που ρωτούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Υπουργό Τουρισμού είναι να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη χρήση των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
30: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη, και πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
21: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
23: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
22: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
24: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
22: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
21: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
25: Με εξωτερικής θερμομόνωσης, η Zomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
21: Νόβα 931.
27: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
31: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
27: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
31: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
27: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
32: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
33: Sky 100,3.
34: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
35: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
34: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
35: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
34: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι 8:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελλάς και Πασόκ ξυφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος της Ελλάς για τη μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του Πασόκ και κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για αδικλωσία, ότι από τη μία δεν θέλει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και από την άλλη δεν στηρίζουν την κατάργηση του νόμου Κερακάκη.
2: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για μη κατάργηση αλλά με την ψήφιση νέου νομικού πλαισίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τον πρώην Πρωθυπουργό στις θέσεις της και η αντιπολίτευση του άσκησε δρυμία κριτική.
3: Ξεκαθαρίσαμε ότι εδώ έχει δικαιωθεί η θέση της Δημοκρατίας.
4: Εδώ υπάρχει κάτι προς συζήτηση.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν θα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση. Δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο. Γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
7: Όταν λες: δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες: δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
2: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
8: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
10: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
11: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
12: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις.
8: Ο λόγος ύπαρξης ισχυρής αριστεράς στην κοινωνία και στη Βουλή γίνεται όλο και πιο ισχυρός όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του.
1: Στο ρεπορτάζ Δέσποινα Βλέπα και ακολουθεί η ανάλυση από τον Παναγιώτη Λάμψη.
13: Είναι γνωστή η τακτική Τσίπρα που έχει μια κολοτούμπα. Πρόσεξε, λογική προς σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά. Επιτέλους είδε φως ή να το πω αλλιώς, είδε κοινό. Πρόσεξε, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων πριν από 1,5 χρόνο έχει δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα στη χώρα. Και προφανώς ο κύριος Τσίπρας και άλλοι πολλοί, φαντάζομαι, θα το δούμε στην πορεία, αντιλήφθησαν ότι εδώ δεν μπορούν να πάνε κόντρα σε ένα νόμο που, εν πάση περιπτώσει, αφήνει τη χώρα που ήταν τελευταία που δεν επέτρεπε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αφήνει στην άκρη.
0: Κλείνει το μάτι στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας.
13: Όχι, κλείνει το μάτι στο κοινό που ενδιαφέρεται για αυτά τα ιδρύματα. Διότι κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί, κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί που μπορεί να μην περάσει στο κρατικό πανεπιστήμιο, που δεν θέλει να πάει στο κρατικό πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει με διαφορετικό μάτι αυτόν τον τομέα.
0: Και αυτό που βλέπει Ψηφαλάκια, ο κ. Λοιπόν, Τσίπρας, γιατί δεν το βλέπει το Πασόκ, Παναγιώτη?
13: Το Πασόκ, κοιτάξτε να δεις, έχει πάθει μια τρικυμία. Να θυμίσω ότι στην προπροηγούμενη αναθεώρηση, ενώ ήταν έτοιμο να ψηφίσει την αναθεώρηση του 16, τελευταία στιγμή ο κ. Παπανδρέου, που ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών πανεπιστημίων, έφυγε από τη Βουλή για σωματικούς λόγους. Κάποιοι τον άδειασαν τότε στον αέρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για να μην εκτεθεί. Στην πορεία, πριν από 1,5 χρόνο που ήταν ο νόμος Πιερακάκη, ο κ. Ανδρουλάκης μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο αν ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Έρχεται ο νόμος, αυτό λέει, αλλάζει γραμμή.
0: Με ποια στρατηγική θεωρείς?
13: Νομίζω ότι εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Ενώ έχει μια θέση Α, υπερασπίζεται μια θέση Β για να ανταγωνιστεί αυτό που νόμιζε τότε ότι είναι το κοινό που το διεμβολίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί την έχει πατήσει και κάθε φορά μπερδεύει και πατάει τα κορδόνια του. Νομίζω τώρα το ίδιο κάνει. Γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης, σωστά μιλώντας, λέει ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί από μια να λέει το ένα και από την άλλη το άλλο. Δεν μας είπε τι λέει ο ίδιος. Αυτά που λέει ο κ. Τσουκαλάς.
0: Να πει το μη κερδοσκοπικά, και εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
13: Μη κερδοσκοπικά είναι και τώρα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό λέει και τώρα ο νόμος. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε αν η χώρα θα περάσει στον επόμενο αιώνα ή θα μείνει στο παρελθόν. Δεν είναι ιδεολογικό το πρόβλημα. Είναι μία μπαρούφα όλη αυτή η συζήτηση. Είναι μία, ας το πω, κουτοπονηριά με ιδεολογικό
0: καπέλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βρίσκουν πεδίο συνεννόησης.
13: Ας βγουν να πούνε, αλλά δεν τα θέλουν. Όπως λένε άλλοι της αριστεράς, ότι εμείς δεν διαφωνούμε, δεν τα θέλουμε. Τελεία. Το λέει, το είπε ο κύριος Γαβριλίδης.
0: Το είπε και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι. Αλλά δεν μπορεί και, και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, ας αποφασίσουν τι είναι σωστό. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή θέλει να λέγεται κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και το παρελθόν του, η ιστορία του συνάδει με αυτό, πρέπει να αποφασίσει ότι θα πάει προς το κέντρο.
0: Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο όμως και ο κύριος Τσίπρας να τραβάει μια διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν και να λέει ότι αυτό ανήκει στην κατάσταση rebranding που εγώ τώρα προωθώ.
13: Μακάρι να το κάνει. Καλώς, ας έρθει. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, όταν οριμάζει το πολιτικό σύστημα, καλό είναι. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να την πηγαίνει πίσω. Πρέπει να πάει μπροστά. Αν ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είδε το φως του αληθινών, ας προσέλθει.
1: Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι είστε στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Θα πληρώσετε με το ίδιο τίμημα, απειλεί τους Ιρανούς ο Αμερικανός Πρόεδρος και αναφέρεται στις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Οι επιθέσεις, αν και περιορισμένης ένταση, συνεχίστηκαν και σήμερα με το καθεστώς να απαντά με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Εκεί χτυπήθηκε και data center της Amazon. Πιο κοντά από ποτέ στο να εισέλθουν στον πόλεμο είναι οι Χούθοι, που έχουν επιβάλει ναυτικό εμπάργκο Σαουδική Αραβία. Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα επηρέαζε πάνω από το 3% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρουλού.
4: Δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό Κίνα και Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να περάσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ, υπό το φόβο επίθεσης από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ριάντ. Οι Χούθη σε email που έστειλαν σε ναυτιλιακές εταιρείες τις προειδοποίησαν ότι θα γίνουν στόχος εάν προσεγγίσουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
5: Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν τους όρους αυτούς. Επιπλέον, θα είναι πιθανή στόχη σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης.
4: Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με πλήγματα σε υποδομές της Αμερικανικής Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να το εγκαταλείψει. Μολονότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ολισθαίνουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδευσε για συνομιλία στο Πακιστάν, βασικό διαμεσολαβητή στη σύγκρουση.
1: Η διαπραγμάτευση και ο πόλεμος είναι μέσα, όχι αυτοσκοπία. Ας μην ξεχνάμε το στόχο. Στόχος είναι η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Άλλοτε μέσω άμυνας, άλλοτε μέσω διπλωματίας και άλλοτε με τα δύο ταυτόχρονα, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
4: Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του για το μέλλον του πολέμου, επιδιώκοντας είτε μια νέα δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο το άνοιγμα του Ορμούς ή να ξεκινήσει μια στρατιωτική εκστρατεία από κοινού με το Ισραήλ με στόχο τη συνθηκολόγηση του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ.
1: Η επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας ηγέτη δυναμώνει μέρα με την ημέρα και θα πρέπει να συνεχίσει να δυναμώνει ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας υπό την καθοδήγησή του, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν.
4: Του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά και να αναπτύσσονται μονάδες του Λιβανικού στρατού στις αποκαλούμενες πιλωτικές ζώνες ασφαλείας, στο πλαίσιο του σχεδίου για το οποίο έχει μεσολαβήσει η Ουάσιγκτον με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
1: Ιβάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ. Από σήμερα ισχύει το πιλωτικό σχέδιο στο Λίβανο, που υποτίθεται πως αποχωρείται ο Ισραηλινός στρατός και στις ίδιες ζώνες θα προωθεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η εξέλιξη αυτή γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την συνάντηση του Λιβανέζου πρόεδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο ρεπορτάζ, η Κορίνα Γεωργίου.
9: Ο Τζόσεφ Αούν έγινε δεκτός πριν από λίγο στο Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει το Λίβανο, μια χώρα που, όπως είπε, έχει σφυροκοπηθεί. Ενώ δήλωσε πως θα συνομιλήσει και με τη Χεζμπολά, αν ο πρόεδρος Αούν του το ζητήσει. Γνωστοποίησε επίσης πως επιτάπητος θα τεθεί φυσικά το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεσμπολά. Από την πλευρά του, ο Τζόζεφ Αούν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική κατάκτηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ερωτηθείς για τον επαπειλούμενο ναυτικό αποκλεισμό των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Τραμπ απάντησε πως θα δούμε τι θα συμβεί. Αν συμβεί κάτι όμως, θα πρέπει οι ΗΠΑ να αναλάβουν δράση. Ενώ τόνισε πως το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με την αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Τεχεράνη μετέφερε χιλιάδες φυγοκεντρητές εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο όρος PKX. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σύντομα την περιοχή αυτή.
1: Στο ρεπορτάζ Κορίνα Γεωργίου και ανάλυση τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
14: Θα ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούς. Από εκεί λοιπόν εξάγεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ως προς το πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν βρει τρόπους παράκαμψης του στενού του Ορμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύουν το πετρέλαιό τους μέσω αγωγών. Ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, επειδή αυτό μεταφέρεται μόνο μέσω πλοίων, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το Κατάρ. Είναι εγκλωβισμένο στο στενό του Ορμούς. Και από εκεί πέρα, βέβαια, να πούμε ότι το στενό του Ορμούς έχει και μια άλλη σημασία, ότι από εκεί εξάγονται οι σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου των περισσότερων κρατών της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Τα στενά του Ορμούς που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά, το σημειώνουμε αυτό. Πάμε τώρα στον κόλπο του Άντεν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη. Εκεί πέρα τι συμβαίνει, Κωνσταντίνε, και τι θα συμβεί εφόσον αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί και να κλείσουν την Ερυθρά?
14: Για την ώρα έχουν απειλήσει ότι οτιδήποτε μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο, όποιος και να το κάνει αυτό, υπόκειται σε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είναι ευάλωτο σε επιθέσεις οποίες μπορεί να δεχθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Εκεί πέρα η περιοχή είναι ένα στενό πέρασμα, είναι ένα ακόμα choke point όπως λέμε, δηλαδή ένα θαλάσσιο πέρασμα ασφυκτικό, όπου κανείς, αν το παρακάμψει, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνει μια διαδρομή επιπλέον 14 ημερών, περνώντας από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, δηλαδή κάτω από την Αφρικανική Ήπειρο, κάτι το οποίο βέβαια συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τις εταιρείες. Πάρα πολλά χρήματα. Να πούμε επίσης ότι μέσα από τη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου μέσω θαλάσσης και το 25% των εμπορευματοκιβωτίων.
0: Και επειδή ο πόλεμος μεταφέρεται, βλέπουμε εδώ στο χάρτη μας έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί πέρα είναι το άλλο πολεμικό πεδίο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ουκρανοί βλέπουν τις ευκαιρίες των στενών του Ορμούς εκεί, χτυπούν δεξαμενόπλια. Τι συμβαίνει όμως αν και εκεί υπάρξει το ίδιο πρόβλημα, Κωνσταντίνε, και πόσο εφικτό είναι αυτό?
14: Από τη Μαύρη Θάλασσα περνούν υποθαλάσσια αρκετή αγωγή. Εκεί οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες δολιοφθορές, όπως συνέβη παλαιότερα, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, όπου συνέβη πράγματι η καταστροφή του. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια επισητιστική ανασφάλεια η οποία προκαλείται σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί είναι σημαντική για την ενέργεια, είναι όμως σημαντικότερη για πολύ συγκεκριμένες και με ένα προϊόντα όπως είναι τα σιτηρά, όπως είναι το ηλιέλαιο, όπως είναι το καλαμπόκι. Από εκεί λοιπόν περνούν πολλά οι μεγαλύτερες ποσότητες, καθότι και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Και γι' αυτό και θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο προκλήθηκε ακριβώς λόγω της ανασφάλειας που είχε φέρει ο πόλεμος. Να πούμε ότι οι Ουκρανοί πράγματι έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο με επιθέσεις μέσω drones, κυρίως σε δεξαμενόπλια τάνκερ, δηλαδή που μεταφέρουν πετρέλαιο. Θα δούμε αν θα μεταφερθεί ένα κομμάτι του πολέμου και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ήδη δύο πεδία. Σε αυτό το τρίγωνο το οποίο βλέπουν και οι τηλεθεατές μας.
0: Είναι μια οικονομική βόμβα.
14: Είναι μια οικονομική βόμβα, μια δυνάμη οικονομική βόμβα για την παγκόσμια οικονομία, για τις παγκόσμιες αγορές και όχι μόνο βέβαια για την Ευρώπη ή τις περιοχές οι οποίες βρέχονται από αυτές τις θάλασσες.
1: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, 8 και 46 πρώτα λεπτά. Παραμένουμε στη διεθνή οικονομική επικαιρότητα. Ο Τραμπ επιστρέφει στον πόλεμο των δασμών. Πρώτο θύμα ο Καναδάς με ένα καπέλο 50%. Ενώ σύμφωνα με τους Financial Times η καμπάνα θα πέσει σε πολλές χώρες. Ο Τραμπ παρά τις δικαστικές αποφάσεις θα ανανεώσει μόνο μερός το 10%. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
9: Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επιβολή νέου γύρου δασμών σε περίπου 60 χώρες, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αφού την Παρασκευή λίγοι
4: αλλαγή ισχύς του προσωρινού καθεστώτος γενικού δασμού 10% που εφαρμόζεται στις παγκόσμιες εισαγωγές. Οι νέοι δασμοί έρχονται μετά την ακύρωση νωρίτερα φέτος από το ανώτατο δικαστήριο των αμοιβαίων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση που ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 50% σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων όπως το κρασί, τα μπαστούνια του χόκκι και τα βιομηχανικά προϊόντα όπως το τσιμέντο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ως αντίπεινα για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του αλκοόλ. Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβάλλει και άλλους δασμούς στον Καναδά λόγω των πυρκαγιών που φέρνουν μολυσμένο αέρα στις βόρειες πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα φαίνεται ανίκανη να διαχειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κίμης επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Καύσιμα και εκτοπλοϊκά εξελίσσονται σε μια δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά φέτος το καλοκαίρι. Οι παρατηριούργοι ρίχνουν το βάρος στις διεθνείς τιμές που πήραν πάλι την ανιούσα και, όπως λένε, η όποια επιδότηση ή ελάφρυνση με τα τωρινά δεδομένα ροκανίζεται. Τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
15: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
16: Ας πούμε για εστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
17: Το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων κρατάει σταθερά στα ύψη το μεταφορικό κόστος και ψαλιδίζει τις διακοπές των Ελλήνων. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά, πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς.
18: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
19: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη, 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
17: Σχεδόν 700 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για ένα μετεπιστροφής δρομολόγιο με ταχύπλο από τον Πειραιά προς την Άξο.
15: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο. 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
20: Μια εβδομάδα.
15: Πάνε μια εβδομάδα.
17: Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να αγγίζει πλέον τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, η επιλογή του ταξιδιού με αυτοκίνητο δεν φαντάζει πια τόσο οικονομική. Συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, ένας οδηγός θα πληρώσει 160 ευρώ πηγενέλα για να φτάσει από την Αθήνα στο Πήλιο και 220 ευρώ για τα Σίβωτα.
21: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
22: Η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ εξανεμίστηκε σχεδόν άμεσα λόγω των διεθνών εξελίξεων που έφεραν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
23: Την Πέμπτη έκανα δεύτερη αγορά. Είδα ότι είχε τσιμπήσει η αμόλυβη 3 cents και χάσαμε τελείως τα 10 λεπτά το Σάββατο με την καινούργια παραλαβή που έκανα, όπου τσίμπησε άλλα 5 λεπτά.
17: Ο νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που διατηρεί περιορισμένες τις ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, συντηρεί το κλίμα βεβαιότητας και αυξάνει τις τιμές.
1: Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ και ο Γιάννης Σουλιώτης τώρα για μια υπόθεση που θα απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα. Αναφερόμαστε στα γνωστά σπιτάκια της ανακύκλωσης. Υπόθεση η οποία πέρασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
24: Πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε, ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου, μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
0: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
24: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου Διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τις φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά, Λένα.
1: Ο Γιάννης Λιώτης, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ένταση για την κλήση είχαμε σήμερα και σήμερα στη δίκη των Τουμπών με αφορμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου κατά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ονομαστικά ποια πολιτικά πρόσωπα θα έπρεπε να κάθουν στο εδόλιο, οι συγγενείς που ήταν εκτός αιθούσης ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
2: Με πολλές εντάσεις συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με αιχμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου, σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας.
3: Τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Εσείς γιατί θίγεστε? Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Σας έχουμε δώσει το λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος. Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και τη στάση σε αυτή τη δίκη.
2: Οι συνήγοροι υπεράσπισης, κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση, υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση, υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν.

0: Και έξω από τη δικαστική αίθουσα, καθώς είχε ζητηθεί η διακοπή της δίκης για τη Δευτέρα.
1: Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις προσχηματικές και καταχρηστικές αυτές αιτιάσεις και να προχωρήσουμε επιτέλους στην εκδίκαση που όλος ο κόσμος περιμένει.
2: Δεν έχουμε έρθει στον πυρήνα της δίκης.
0: Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων, συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως.
3: Τώρα ρεπορτάζ ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Προβλήματα στους πολίτες φαίνεται να δημιουργεί η αποχή των συμβολιογράφων του Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων από τη δημοσίευση διαθήκων μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συμβολιογράφοι ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τις ευθύνες τους. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
4: Στα συρτάρια φαίνεται να παραμένουν εκατοντάδες διαθήκες λόγω της αποχής διαρκείας των συμβολιογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι απέχουν από τα τέλη Μαΐου μόνο από τη δημοσίευση των διαθήκων, ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος κληρονόμος που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο να προσφύγει σε βάρος τους.
5: Ένεκα της ανάληψης του καθήκοντος δημοσίευσης διαθήκης από τους συμβολιογράφους, τα μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών απέχουν διεκδικώντας ένα ασφαλέστερο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση αυτών των νέων καθηκόντων.
6: Ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος θεωρεί ότι είναι νομικά ακάλυπτος σε ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και ότι δεν λαμβάνει τις ίσες προστασίες με την οποία ελάμβαναν οι δικαστές που δημοσίευαν τις διαθήκες.
4: Η αποχή που αφορά στα μέλη του μεγαλύτερου συμβολιογραφικού συλλόγου της χώρας έχει προκαλέσει προβλήματα στους πολίτες.
6: Έχει δημιουργηθεί ένα έμφραγμα πλέον στη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιών και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομοθετικού κενού, μποτιλιαρίσματος, όπου πλέον είναι τα πράγματα στάσιμα, ακινητοποιημένα.
7: Η αποχή των συμβολιογράφων από την δημοσίευση των διαθήκων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοχές κληρονομιών.
3: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Απλήρωτοι λογαριασμοί και ρευματοκλοπές γυρίζουν μπούμεραγκ στους συνεπείς καταναλωτές. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, εμείς πληρώνουμε το φέση. Πώς και πόσο, ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
8: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι μικρό το πρόβλημα. 4-10 είναι ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί. Άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το θέμα γιατί είναι τόσο μεγάλο και ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα βουνό ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει κόστος. Έχει κόστος για όλους εμάς. Το οποίο φτάνει, σύμφωνα με υπολογισμό της ίδιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ένας μέσος λογαριασμός μαζί με τα τέλη δικτύου είναι κοντά στα 22. Περίπου το 1/3, 1/4 του λογαριασμού είναι αυτά, έμεσο κόστος. Αν προσθέσουμε και τις ρευματοκλοπές που είναι 450 εκατομμύρια, μιλάμε για περίπου 7 λεπτά του λογαριασμού, τα οποία πάνε έτσι, περί χρεών, κλοπών και διαφόρων άλλων συναφών. Και θα πει κάποιος, μα γιατί δεν κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Περίπου τα μισά από τα 3 δις, το 1,5 δις είναι ο περίφημος ενεργειακός τουρισμός. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι πήγαν σε ένα πάροχο και επειδή άφησαν το φέση τους και πήγαν σε έναν άλλον. Γιατί μπορούσαν πολύ απλά να το κάνουν.
9: Και αυτοί δεν ιχνηλατούνται, δεν μπορείς κάπως να τους εντοπίσεις και να τους καλέσει ο άλλος πάροχος εν όψη για ό,τι έγινε.
8: Είναι αδύναμο το πλαίσιο. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να το φτιάχνουν, έναν κώδικα προμήθειας το 2024. Αυτός ο κώδικας προμήθειας τον έφτιαξε η ρυθμιστική αρχή, τον δώσαν σε δημόσια διαβούλευση και θα απαγόρευε και θα βάζει δικλείδες. Δεν θα μπορούσες να αλλάξεις προμηθευτή αν δεν πληρώσεις τον προηγούμενο, αν δεν ξοφλίζεις.
9: Και πού έχει κολλήσει αυτό?
8: Έχει μείνει στα χαρτιά, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Και τα χρέη συσσωρεύονται. Και οι οφειλές το ίδιο. Και όλο αυτό μολύνει με ακρίβεια και μολύνει με ακρίβεια στην πιο δύσκολη στιγμή. Γιατί και οι λογαριασμοί στη χονδρική τουλάχιστον του ρεύματος ανεβαίνουν και περιμένουμε να δούμε αν θα περάσουν στη λιανική που ήδη φωνάζει η αγορά ότι είναι πολύ υψηλή. Μένει να δούμε πώς το χειριστεί πλέον η κυβέρνηση, νομίζω δεν έχει περιθώριο να το αφήσει άλλο αυτό το πράγμα να τραβάει, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει πολύ τους συνεπείς.
9: Θα έπρεπε
8: να μας έχει ξεσηκώσει πραγματικά.
9: Όλους, σίγουρα.
3: Ο Νίκος Φιλιππίδης και αθλητική επικαιρότητα με το Θανάση Κρητικό.
10: Ο Τσέντι Όσμαν παρουσιάζεται στους φίλους του ΠΑΟΚ και την χάνει θερμής υποδοχής. Παρουσία του Ντέλι Μιστακίδη που υλοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Τούρκος Φόρουαρντ δήλωσε έτοιμος για αγωνιστικές υπερβάσεις.

0: απόκτηση του Kings Kangua θέλει να ολοκληρώσει άμεσα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
3: Nova 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
12: Με την υποστήριξη του Nova 931.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
19: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
18: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
19: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
20: Nova 931.

υπάρχει θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
14: Nova Radio News Today.
15: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
5: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Nova 931.
6: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλαβος μου, από μηχανής θεός μου είσαι μόνο εσύ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 931.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ελλάδα. 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

γλυκά στο παραμύθι μου. Και στα κρυφά η μοναξιά γλεντάει τη λύπη μου. Ό,τι καλό

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.